Η μαγεία της Γιώτας Λίδια. 1969, Τάκης Σούκας, Ηρακλής Παπασιδέρης.

και από τη Γιώτα Λίδια στην πόλη πάνω. 1958, ένα εμβληματικό τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη. Ο Χρήστος Βαμβακάς στις διφωνίες.

1960, Πόλη Πάνου, Γιάννης Καραμπεσίνης, δώστε μου μία συμβουλή. Ζευγάρι ο Καραμπεσίνης με την Πόλη Πάνου και στις ηχογραφήσεις αλλά και στο παλκό.

Και από τα χρόνια της Βεντέτα, από τα χρόνια της Κολούμπια μάλλον, στα χρόνια της Βεντέτα, πάντα με την πόλη Πάνου, εδώ να τραγουδά Μίμη Πλέσα και Λευτέρη Παπαδόπουλο, ένα τραγούδι που αγαπήσαμε από τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου.

με το Γιάννη Πουλόπουλο να τραγουδά Γιάννη Σπανό σε ποίηση Γεώργιου Βυζινού μέσα από τις ανθολογίες του συνθέτη. Πηγαίνουμε για διάλειμμα. Οι στιγμές και ο Κώστας Βαλαχούτης κοντά σας και πάλι αμέσως μετά.

0: Κυκλοφόρησε το περιοδικό Πίστα Δημοτικό Τραγούδι με δώρο 10 CD. Κλέφτηκα τραγούδια με τον Παναγιώτη Λάλεζα και 8 CD με δημοτικά τραγούδια. Κάθετε. Περιοδικό Πίστα Δημοτικό Τραγούδι. Δώρο 10 CD. Το νέο CD του Ανδρέα Κωνσταντινόπουλου.
1: Η μαρτυρία περνά. Ένας αγγέλος χορεύει και ζαλιζόμενε.
0: Περιοδικό Πίστα Δημοτικό Τραγούδι. Κυκλοφορεί με δώρο 10 CD. Στα περίπτερα σε όλη την Ελλάδα.
2: Τα μαλλιά σας κάνουν ελεύθερη πτώση. Ωραία τα Extreme Sports, αλλά μην ανησυχείτε. Η ολοκληρωμένη σειρά Hair Force της Fresiderm, με καινοτόμες συνθέσεις και προϊόντα Parabens Free, αντιμετωπίζει τη χρόνια και εποχική τριχόπτωση και είναι η σίγουρη λύση για να αποκτήσετε και πάλι μαλλιά γεμάτα υγεία, ζωντάνια και δύναμη. Συμβουλευτείτε το δερματολόγο σας για τον ιδανικό συνδυασμό που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες και ενημερωθείτε από το φαρμακοποιό σας για τις μοναδικές προσφορές της Fresiderm σε προϊόντα για την αντιμετώπιση της ανδρικής και γυναικείας τριχόπτωσης.
3: Τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
4: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
0: Κυκλοφόρησε το περιοδικό Πίστα Δημοτικό Τραγούδι με δώρο 10 CD. Κλέφτηκα τραγούδια με τον Παναγιώτη Λάλεζα και 8 CD με δημοτικά τραγούδια.
1: Κάθετε.
0: Περιοδικό Πίστα Δημοτικό Τραγούδι. Δώρο 10 CD. Το νέο CD του Ανδρέα Κωνσταντινόπουλου.
1: Η μαρτυρία περνά. Ένας αγγέλος χορεύει και ζαλιζόμενε.
0: Περιοδικό Πίστα Δημοτικό Τραγούδι. Κυκλοφορεί με δώρο 10 CD. Στα περίπτερα σε όλη την Ελλάδα.
2: Τα μαλλιά σας κάνουν ελεύθερη πτώση. Ωραία τα Extreme Sports, αλλά μην ανησυχείτε. Η ολοκληρωμένη σειρά Hair Force της Fresiderm, με καινοτόμες συνθέσεις και προϊόντα Parabens Free, αντιμετωπίζει τη χρόνια και εποχική τριχόπτωση και είναι η σίγουρη λύση για να αποκτήσετε και πάλι μαλλιά γεμάτα υγεία, ζωντάνια και δύναμη. Συμβουλευτείτε το δερματολόγο σας για τον ιδανικό συνδυασμό που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες και ενημερωθείτε από το φαρμακοποιό σας για τις μοναδικές προσφορές της Fresiderm σε προϊόντα για την αντιμετώπιση της ανδρικής και γυναικείας τριχόπτωσης.

στιγμές με τον Κώστα Παλαχούτη και πάλι μαζί σας. Τελευταίο μέρος για σήμερα. Υπάρχει όμως αρκετός ακόμη χρόνος, αρκετά τραγούδια για το Σεργιάννη μας. Άσματα αληθινά, άσματα παντοτινά, που έγραψαν ιστορία, αλλά και άλλα ξεχωριστά και λατρεμένα, που σκέπασε η σκόνη του χρόνου.

Ο Γιάννης Πουλόπουλος είχε ξεκινήσει να δισκογραφεί μερικά χρόνια νωρίτερα. Εδώ τον ακούμε στην περίφημη σιρτορίμπα του Παναγιώτη, του κιθαρίστα δεξιοτέχνη Παναγιώτη Πετσά, «Δώσ' μου την καρδιά μου πίσω».

Λίγοι φαντάζομαι θα αναγνώριζαν τον Μπουλόπουλο σε αυτή την ηχογράφηση. Φαντάζομαι πολλοί περισσότεροι γνωρίζουν το κλασικό «Είναι κρίμα» του Γιώργου Μητσάκη, εδώ με τον Μπάμπη Τσετίνη και τη Λίτσα Διαμάντη.

Είναι η περίοδος που ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης επανεκτελεί, σφραγίζει αν θέλετε με τη δική του φωνή ηχογραφήσεις του παρελθόντος, γνωρίζοντας πλατιά αποδοχή και εκτίμηση. Εδώ ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη που είχαν ηχογραφήσει ο Στράτος Παγιωμτζής και ο ίδιος ο Τσιτσάνης το 1939.

Με τον Γιώργο Μαργαρίτη να τραγουδά Βασίλη Τσιτσάνη ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Οι στιγμές και ο Κώστας Μπαλαχούτης εύχονται να είστε όλοι καλά και καλή αντάμωση.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέιτ?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

μέσα στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Μαλινή. Τι άλλο το τι του είναι αυτή η νύχτα. Μια αγκαλιά, μια χωρισμό, πολλές φορές και πάλι μες στην ψυχή μου κράτησα

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
4: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Greggio Australia.
4: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίντσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που σε πνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 1. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.

0: Χθες το βράδυ μαγείρευα και με πλησίαζε ο γιος μου να μου πει: μια μέρα θα δουλέψω, λέει, και θα σε βοηθήσω με τα ψώνια και τους λογαριασμούς και τα έξοδα. Δάκρυα κύλησαν, λέει, από τα μάτια μου. Το μωράκι μου τον άλλο μήνα κλείνει τα 37.
1: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Γίνεται!

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρο πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τιμούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Τιμούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 8888 55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

0: Έβλεπα το Ψινάκι που έλεγε, αν υποθέσουμε, λέει, ότι ζούμε 90 χρόνια.
1: Ναι.
0: Έτσι, πόσο δίκιο. Και χωρίσουμε, λέει, το 1/8 ώρα, λέει, το 30% δουλεύουν. Έφυγαν, λέει, τα πρώτα 30 χρόνια. Πόσο δίκιο. Τα υπόλοιπα, λέει, 8 κοιμόμαστε. Φύγανε, λέει, 30 χρόνια, πήγαμε στα 60. Τι σου μένουν, λέει, 30 χρόνια.
1: Και πού το κάνεις.
0: Τι να πού το κάνεις. Να πας στο σούπερ μάρκετ, να πας στους γιατρούς, να πας από εδώ, να κάνεις δουλειές. Και πόσο δίκιο έχει.
2: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Εδώ έχουμε τον πρώτο οίκο ανοχής με άντρες ιερόδουλους.
1: Πού είναι αυτό?
0: Στο Νιου Ζήλανδ. Θα έχει χαμάμ,
1: αμάν,
0: σπα,
1: αμάν, αμάν,
0: δύο μπαρ, φυσικά δωμάτια που οι γυναίκες θα μπορούν εκεί να ζήσουν τον αγοραστό έρωτά τους. Και μάλιστα το διαφημίζουν ως την καλύτερη νύχτα που θα μπορούσε ποτέ να ζητήσει μια γυναίκα. Το πρόβλημα που υπάρχει, λένε εκεί, είναι ότι θέλουν πολύ προσωπικό.
1: Ο άλλος λέει προσλαμβάνουν Έλληνα να πάω για δουλειά εκεί.
0: Ποιος το λέει?
1: Ο Άντωνη.
2: Εγώ δεν θα μπορούσα γιατί τα προσόντα μου είναι επιρεώτικα.
1: Είναι επιρεώτικα, είναι. Ο άλλος λέει, παιδιά, μπορώ να βοηθήσω κι εγώ για 2-3 ώρες. Ενώ ο 40 ψεύτης λέει, παλέτα λέει, πού είναι να στείλω βιογραφικό.
0: Άς τώρα, σε τι να στείλεις βιογραφικό,
1: τι να κάνεις εσύ,
0: αμαρτία, εκεί, δεν είναι, τι να κάνεις.
1: Ψυχούλα μου.
0: Για σερβιτόρος, τι εννοεί. Κλίνερ.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Στο marketing, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Rythmos Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας. Η πλούσια ιστορία της. Ο φυσικός πλούτος της. Όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε σου τζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Και να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσουν ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
4: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
5: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
6: Θα προτιμούσατε να πείτε όχι στο ποτό ή όχι έχασα την άδειά μου? Δεν είμαι πραγματικά του ποτού. Είχαμε γιορτή στη δουλειά και ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πω όχι στο ποτό. Νόμιζα ότι ήμουν κάτω από το όριο, αλλά με έπιασε ένα οδηγό με ποσοστό πάνω από 0,05. Τώρα δεν μπορώ να πάω τα παιδιά μου στο σχολείο με το αυτοκίνητο. Έπρεπε να πω στη μαμά μου ότι δεν μπορώ να πάω στους γιατρούς. Το να λέω όχι στους ανθρώπους που εξαρτώνται από εμένα είναι χειρότερη τιμωρία από όλες. Αντί για αυτό, μακάρι να είχα πει όχι στο ποτό. Αναλάβετε την ευθύνη. Εάν πίνετε, μην οδηγείτε. Μήνυμα από την TAC.
0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
10: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram.
1: Ρυθμός Radio. Ήρθε η ώρα να μπει στον παλμό της Μεγάλης Κερκίδας. Η Μεγάλη Κερκίδα ξεκινάει τώρα.
2: Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Κατσιφάρας, ο Νίκος Κομνηνάκης και οι συνεργάτες.

0: Κυρίες Δεσμίες και κύριοι φίλοι και φίλες του Ρυθμό Ζέντιο, καλησπέρα σας. Κυριακή σήμερα, πρώτη Κυριακή του Ιούλη, 5 Ιουλίου λέει το ημερολόγιο, 7 και 2 λεπτά λέει το ρολόι, συντονισμένοι με το Ρυθμό Ζέντιο και την εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα που μόλις ξεκίνησε. Στο μικρόφωνο είναι ο Λέκος Κατσιφάρας και ακριβώς απέναντί μου ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος Νίκος Κομινάκης. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Λέκο και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Ρυθμού.
0: Να είμαστε πάλι εδώ λοιπόν για να αναλύσουμε την αγωνιστική δραστηριότητα που πέρα από τα πολιτιακά πρωταθλήματα που σίγουρα ενδιαφέρουν πολύ τον κόσμο, έχουμε την διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε Αμερική, Μεξικό και Καναδά. Με τους αγώνες πλέον να βρίσκονται στην φάση των 16 και ήδη να γνωρίζουμε ένα ζευγάρι στα προημιτελικά. Αυτά θα αναλύσουμε, την αγωνιστική δραστηριότητα του NPL και των κατώτερων πολιτιακών πρωταθλημάτων που υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Και φυσικά με την βοήθεια των συνεργατών, κατά σειρά θα τους αναφέρω όπως θα βγουν σήμερα: Τάκης Βίκος, Στέλιος Γεροντάρας, Κώστας Σαρακίνσης, Δαμιανός Τσαβέλας. Πάνωπλη θα έλεγα, Νίκο, η αθλητική ομάδα της εκπομπής.
1: Ναι, μετά από λίγο καιρό όλοι μαζί. Πάντως έντονη δραστηριότητα, ειδικά σε Μουντιάλ. Όπως ανέφερες, ήδη ξέρουμε το πρώτο ζευγάρι για την φάση της προημιτελικής φάση των 8. Έντονη δραστηριότητα στο πολιτιακά μας πρωταθλήματα. Είχαμε και...
0: Όχι ευχάριστες εξελίξεις για κάποιες ομάδες.
1: Όχι. Έχουμε και Dockery Cup, είχαμε και τον έναν ημιτελικό μεσοβδόμαδα στο Dockery Cup. Ο δεύτερος ημιτελικός θα γίνει αυτή τη Τρίτη το βράδυ, όπου θα ξέρουμε ποιοι θα παίξουν στο τελικό του Dockery Cup.
0: Όπου ξέρουμε σε ποιο γήπεδο θα γίνει.
1: Κοίταξε, η λογική έλεγε για Hamilton Matildas, αλλά από ό,τι έχω δει και από ό,τι έχω ακούσει, το γήπεδο δεν είναι και σε ό,τι καλύτερη κατάσταση. Στο Banduras δεν ξέρω αν θα το μεταθέσουν το παιχνίδι σε άλλο γήπεδο. Okay. Για μένα καταλληλότερο, εάν έχουμε ζευγάρι Αλέξανδρος Πρέσεν,
0: που λογικά
1: ο Αλέξανδρος ήδη ξασφάλισε το ένα εισιτήριο. Για μένα λογική έδρα θα είναι το Lakeside για ένα τέτοιο ασφάλεια. Παιχνίδι για λόγω ασφάλειας, για ένα τέτοιο παιχνίδι εννοείται το Lakeside. Τώρα θα δούμε τι απόφαση θα πάρει και η Football Victoria. Όπως προανέφερα, δεύτερος ημιτελικός του Dockery Cup αυτή τη Τρίτη, North Sunshine Eagles, Preston, όπου σε αυτό το παιχνίδι η ομάδα της Preston της δώσανε 400 εισιτήρια για τους φιλάθλους και για τους members.
0: Γιατί είναι ένας αγώνας υψηλού κινδύνου και ναι. Φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι. Γιατί είχαν γίνει γεγονότα πριν μερικά χρόνια ανάμεσα στην North Sunshine Eagle και την Altana Magic.
0: Και είναι πολύ πιθανό να ξαναγίνουν. Ευχόμαστε όχι να μην γίνουν. Τέλος πάντων, αυτά θα τα δούμε με τη βοήθεια των συνεργατών. Νομίζω ότι δεν μένει να πούμε κάτι άλλο παρά να ξεκινήσουμε με την... Να πούμε μάλλον ότι θα έχουμε σήμερα και δύο καλεσμένους από τα περίχωρα του Όκλη. Ναι. Και οι δύο, ο ένας είναι ο προπονητής της, ο Chris Taylor, ο οποίος μαζί με τις ερωτήσεις που θα υποθούν οπωσδήποτε για την ομάδα του, θα γίνουν ερωτήσεις και για το παγκόσμιο κύπελλο για ό,τι αφορά την Αυστραλία. Αυτό δεν αναφέραμε και ίσως να το αναφέρουμε τώρα, όπου η Αυστραλία, ο δρόμος της τελείωσε προχθές, μάλλον ξημερώματα
1: του Σαββάτου, χθες το πρωί, ναι.
0: Στον αγώνα της με την Αίγυπτο. Θα έλεγα ότι εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την απόδοσή της. Να ξέρουμε βασικά τι λέμε με βάση αυτό που έχουμε. Πάντα μιλάμε, ναι, έτσι.
1: Κοίταξε,
0: η Αυστραλία στάθηκε στο ύψος της. Μπράβο στον Πόποβιτς.
1: Τα πήγε καλά, αλλά εντάξει. Πολλές έντονες δράσεις για τον Τσάνι Πόποβιτς και τις αλλαγές που είχε κάνει ξανά στο παιχνίδι με την Αίγυπτο, και αυτό που άφησε, ας πούμε, έκπληκτος όλους εμάς ήταν η αλλαγή του τερματοφύλακα, τον Patrick Beach, με τον Matthew Ryan. Εντάξει, υπάρχει μια λογική, αλλά από τη στιγμή που Patrick Beach στους τρεις προηγούμενους αγώνες ήταν ίσως ο καλύτερος παίχτης, ένα από τους καλύτερους παίχτες της Εθνικής, δεν τον αλλάζεις, ας πούμε, Εντάξει, δείχνεις, πρέπει να δείξεις, ας πούμε, κάποια εμπιστοσύνη στον τερματοφύλακα.
0: Αυτά είναι εκ του αποτελέσματος μιλάμε, αλλά πριν, όταν είδα εγώ την αλλαγή, κατάλαβα τι...
1: Καλά, όλοι καταλάβαμε.
0: Τι σκεπτικό
1: είχε ο Πόπολης. Όλοι καταλάβαμε. Εγώ, το είχε κάνει, νομίζω, και μια φορά ο προπονητής της Manchester United σε ένα τελικό Europa League, όπου άλλαξε τον τερματοφύλακα για τη διαδικασία των πέναλτι και παρόλο που έκανε την αλλαγή, ιτήθηκε η Manchester United, δεν του βγήκε.
0: Το έχει κάνει και ο Κρίσταϊλ εδώ στο NPL, το δικό μας, το θυμάστε καλά νομίζω. Είναι μια κίνηση η οποία βέβαια κρίνεται εκ των υστέρων. Πάντως καταλαβαίνω το σκεπτικό σου. Την ίδια στιγμή όμως ο Πόποβιτς στην περίπτωση αυτή σκέφτηκε ότι ένας έμπειρος τερματοφύλακας μπορεί να σταθεί καλύτερα σε αυτή την περίπτωση. Όμως την ίδια στιγμή δεν σκέφτηκε και το ίδιο για τις επιλογές των παιχτών που θα χτυπήσουν πέναλτι. Και δίνοντας την ευκαιρία στον 18χρονο
1: Harrington
0: να χτυπήσει πέναλτι, νομίζω ήταν μια άστοχη.
1: Νομίζω, κοίταξε, και αυτό ήταν ένα άλλο λάθος για μένα που είχε βγάλει από νωρίς η Ρακούντα Βολπάτο. Δύο παίχτες που μπορούσαν να χτυπήσουν τα πέναλτι και αναγκάστηκε με Σούτερ και Harrington. Τέλος πάντων, θα το αναλύσουμε αναλυτικότερα.
0: Σίγουρα και με τη βοήθεια των συνεργατών. Ναι. Να ξεκινήσουμε, αν θέλεις Νίκο, με τα αποτελέσματα των πολιτιακών πρωταθλημάτων.
1: Ναι, ξεκινάμε με την NPL, VPL και State Leagues. Στην NPL και VPL είχαμε την 19η αγωνιστική, όπου είχαμε Παρασκευή βράδυ Green Gully Bentley Greens Παγκύπριος 3-0. Αλέξανδρος Σνόμπενς 1.
0: Κάτι που δεν αναφέραμε πριν και είναι, αποτελεί μια μεγάλη είδηση, είναι ότι μετά το παιχνίδι ο Γιώργος Κατσάκης έθεσε την παραίτηση στα χέρια της διοίκησης και η διοίκηση την έκανε αποδεκτή. Ναι. Έτσι ο Γιώργος Κατσάκης αποτελεί παρελθόν
1: από την ομάδα του Παγκύπριου.
0: Από το βράδυ της Παρασκευής για τον Παγκύπριο.
1: Ναι.
0: Ο Παγκύπριος που μετά από τις δύο επανωτές ήττες είναι σε δυσμενή θέση, καθώς ουσιαστικά βρίσκεται κάτω από τη μιζόνη υποβιβασμού, αλλά το άσχημο είναι παρά τις προσθήκες, σημαντικές προσθήκες, δεν έδειξε κάποια αγωνιστική αλλαγή. Να πάμε τώρα και συγγνώμη που σε διάκοψα, Νίκο, στην
1: ανάγκη από την αποτελεσμάτων. Είπαμε Green Gully Παγκύπριος 3-0, Αλέξανδρος St. Albans 1-1, Hume City, Dandenong City 0-0, Avondale Preston 2-3, σε ένα παιχνίδι όπου στο 94 και στο 98 η ομάδα της Preston κατάφερε και πήρε την νίκη. Altona Magic, Melbourne City 0-3, George Cross, Oakley Cannons 1-1 και σήμερα το απόγευμα South Melbourne Elas, Dandenong Thunder 1-0. Στην VPL 1 όπου είχαμε Brunswick Juventus, Brunswick City Leonidas 7-2, Northcote City Heracles FC Melbourne Serbia 2-3. Melbourne Knights Bulling Lions 3-1, North Sunshine Eagles Manningham Blues 2-2, Langwarrin Eltham Redbacks 1-6 και North Geelong Port Melbourne Neelas 1-1 και ενώ σήμερα είχαμε Western United Neon Melbourne Victory Neon 3-2. Στην VPL 2 είχαμε Box Hill Pythagoras Whittlesea United 1-3, Kingston City Nunawading City 4-0, Springvale White Eagles Kilo Park 5-2, Werribee City Altona City 0-0, Bayside Argonautas Essendon Royals 1-1, Goulburn Valley Suns Moreland City 5-2, ενώ το παιχνίδι Malvern City Eastern Lions αναβλήθηκε λόγω ακαταλληλότητας γηπέδου. Πάμε και στις κατηγορίες των State Leagues, όπου είχαμε την 14η αγωνιστική. Ας ξεκινήσουμε από την State League 1, βορειοδυτικά, Northwest, όπου είχαμε τα εξής αποτελέσματα. Pascaval West Vale Olympic 6-1, Altona East Park Westgate 1-3, Western Suburbs Panellinios Sydenham Park 2-3, ενώ Doxa Yarraville Geelong 1-1, ενώ το παιχνίδι Clifton Hill Lilo United αναβλήθηκε λόγω τραυματισμού παίχτη της Lilo United. Έτσι θα αναβλήθηκε το παιχνίδι. Στο South East είχαμε South Springvale Mornington, αναβλήθηκε το παιχνίδι λόγω ακατελληλότητας γηπέδου. Πάμε στην State League 2, αλέκο και στην North West, όπου είχαμε Corio Mill Park 2-0, στο South East είχαμε Chisholm Noble Park 0-4 και Dandenong South Waverley City 2-1. Στην State League 3 στη South East είχαμε Hampton Park Bentley Cobras 0-4 4 στην Star Lake 4 και στο βόρειο-δυτικό όμιλο είχαμε Melton Phoenix Keon Park 0-2 ενώ Derby κορυφής Bell Park West Preston Ανταγόρας 3-2. Στην Star Lake 4 South East Springvale City East Q 4-2 ενώ στην Star Lake 5 η μόνη εκπρόσωπος εκεί είναι η ομάδα του Darabin Apollon που κέρδισε την Larry United εκτός έδρας με 0-4. Αυτά φίλες και φίλοι ήταν όλα τα αποτελέσματα του NPL, VPL και State Leagues για αυτό το Σαββατοκυριακό.
0: Μια ειδική αναφορά για βέβαια και για το σημερινό παιχνίδι όπου η Ελλάς κέρδισε την Ιντερνο Θάντα, αλλά σίγουρα το 1-0 θεωρείται πολύ φτωχό απέναντι σε μια πολύ αδύναμη ομάδα,
1: ναι,
0: που πλέον έχει παραδώσει, έχει, θα έλεγα ουσιαστικά.
1: Ναι, είδαμε την έξοδο 17 παιχτών από την ομάδα της Denong City, δηλαδή σχεδόν παίζει με τα δεύτερα της ομάδα της Denong. Denong Thunder, όχι Denong City.
0: Εγώ θέτω υπό αμφισβήτηση την παρουσία και της Ελλάς και του Αλεξάνδρου στα φετινά τελικά, καθώς δεν θεωρούνται η Ελλάς, η οποία την πιστεύω σαν ομάδα με βάση το τι έδειξε κατά διαστήματα εφέτος, όταν είχε πλήρη σύνθεση την περίοδο που ήταν ανάμεσα σε δύο τουρνουά, σε δύο πρωταθλήματα, σε αυτό της Οκεανίας και αυτό του NPL. Την ίδια στιγμή όμως βλέπω αποτελέσματα τα οποία μου ανατρέπουν.
1: Κοίταξε, εγώ θα διαφωνήσω, Αλέκο, γιατί νομίζω με τις...
0: Συγγνώμη, να ολοκληρώσω, ναι, Νίκο, ναι, ναι, με συγχωρείς. Ναι. Και την ίδια στιγμή βλέπω και τον Αλέξανδρο, προερχόμενος από τρεις ήττες, να αδυνατεί να κερδίσει εντός έδρας έναν θεωρητικά αδύναμο αντίπαλο. Αυτό είναι ο βασικός λόγος που εγώ πιστεύω ότι, ναι, θέτω υπό αμφισβήτηση την παρουσία των δύο σωματιών.
1: Ναι, επέτρεψε μου, Αλέκο, να πω τη γνώμη μου. Θα διαφωνήσω με αυτά που λες, διότι ξέρουμε ότι η μεταγραφική περίοδος μέσα σεζόν έκλεισε την Πέμπτη και η Ελλάς έχει ενισχυθεί πάρα πολύ καλά με καλές μεταγραφές όπως τον περσινό top scorer του πρωταθλήματος, τον Bull George, ο οποίος επιστρέφει στην Αυστραλία ξανά, αλλά όχι για αυτή τη φορά με την ομάδα του Αλεξάνδρου, με την φανέλα της Ελλάς. Νομίζω οι προσθήκες του Bull George και τον Paolo Retre θα δώσουν, ας πούμε, ένα αυτό στην Ελλάς, όπως και νομίζω και οι προσθήκες του Αλεξάνδρου των παιχτών όπως τον Christian Theoharos, τον Tas Mourdoukoutas, Κάιρα Μόσκι.
0: Είναι παίκτες όμως που ήδη αγωνίστηκαν και δεν έκαναν διαφορά, αυτό λέω.
1: Ποιοι ήδη αγωνίστηκαν?
0: Του Αλεξάνδρου. Δεν παίξαν την περασμένη εβδομάδα στην ήττα του Αλεξάνδρου. Θεωρητικά θα παίξαν και σε αυτόν τον αγώνα.
1: Ναι, παίξαν, αλλά εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο νομίζω, εντάξει, η αστοχία του Αλεξάνδρου για να τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Αλλά νομίζω θα τα καταφέρει ο Αναστασιάδης. Δεν νομίζω να θέτει σε κίνδυνο να μείνει εκτός εξάδας η ομάδα του Αλεξάνδρου. Νομίζω έχουν όλη η εμπιστοσύνη στον Γιάννη Αναστασιάδη και στο ότι θα μπορέσει να γυρίσει το κλίμα εκεί στον Αλέξανδρο. Ενώ αντιθέτως βλέπουμε η ομάδα του Άκλη και θα έχουμε ενδιαφέρον συζήτηση με τον προπονητή τον Chris Tyler, έχει κρατήσει το αίτητο σερί από το πέμπτη αγωνιστή, έκτη αγωνιστική που ιτήθηκε από την ομάδα του Αλεξάνδρου. 13 αγώνες τώρα αίτητη η ομάδα του Άκλη, παραμένει στην κορυφή. Σίγουρα. Πάρα πολύ καλή πορεία.
0: Έχουμε Τάκη Σβίγκο στη τηλεφωνική γραμμή, ναι, για να συζητήσουμε και για Μουντιάλ και για Πολιτιακό. Και δεν ξέρω με ποια σειρά θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε. Ίσως επειδή θερμάναμε το κλίμα για το Πολιτιακό μας πρωτάθλημα, ας ξεκινήσουμε με αυτό, Τάκη. Καταρχήν καλησπέρα και μετά πάμε στα σπουδαιότερα φυσικά, το παγκόσμιο κύπελλο.
2: Καλησπέρα, Λέκο. Καλησπέρα και στον Νίκο. Καλησπέρα και στους ακροατές.
1: Καλησπέρα, Τάκη.
0: Λοιπόν, μας άκουγες, φαντάζομαι, εδώ προβληματισμούς που έχουμε για το αν. Τι συμβαίνει τελικά στον Αλέξανδρο και στην Ελλάς που σήμερα πολλοί θα περιμέναν μια πιο εύκολη νίκη απέναντι στην αδύναμη Ντέντονο Θάντα. Δεν ήρθε αυτή η άνετη νίκη, ήρθε όμως τέλος πάντων οι τρεις βαθμοί μέσα με αυτό το ένα γκολ, το οποίο σημειώθηκε στο 49 από τον Κρόξ Κόρκς, και ήρθανε 3 βαθμοί για την Κιανόλευκη. Βέβαια παίζουν και άλλα θέματα, είναι η παραίτηση του Γιώργου Κατσάκη, η οποία έγινε αποδεκτή από την διοίκηση του Παγκυπρίου. Ο Παγκύπριος που σε 2 κρίσιμα παιχνίδια δεν κατόρθωσε,
1: ναι,
0: όχι απλά να πάρει βαθμό αλλά ούτε να σκοράρει, αυτό είναι ένα επίσης πολύ δυσάρεστο για τους πράσινους. Την ίδια στιγμή όμως έχουμε ένα Όκλη που, παρά την απώλεια βαθμών που είχε στο City Vista από την Josh Cross, παραμένει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Έτσι έδωσα μια εικόνα, έτσι στα γρήγορα. Τώρα περιμένουμε τις δικές σου τοποθετήσεις για όλα αυτά.
2: Κοίταξε, η περίπτωση είναι μια ότι το Όκλη, σαν πρωτοπόρο τώρα και αίτητο, θα το κυνηγάνε όλοι να το κερδίσουν. Αυτό το περιμένουμε από όλες τις ομάδες. Ο Chris Taylor είναι πεπειραμένος προπονητής σε αυτές τις καταστάσεις, ξέρει. Και φυσικά ήταν πολύ δύσκολο και το παιχνίδι προχτές με την Josh Cross. Αν και η ομάδα του Έρικ Βασιλιάδη είναι ομάδα της ισοπαλίας 70%. Δηλαδή όταν παίζεις με την Sunshine Josh Cross θα λες ότι μπορεί να έρθω ισοπαλία το πιο πιθανό αποτέλεσμα. Αλλά από την άλλη μεριά το Όκλη έχει δείξει την αξία του, έβαλε πρώτο γκολ και νομίζω ότι θα τελειώσει και πρώτο. Όπως πάει η κατάσταση, το βλέπω να τελειώνει στην πρώτη θέση. Είναι δύσκολο από εδώ και πέρα να χάσει την πρώτη θέση, διότι θα έχει 3 τουλάχιστον παιχνίδια στο γήπεδό του από τα 6 που έχουν μείνει και δεν πιστεύω να κινδυνεύσει. Τώρα, για τον Παγκύπριο ήταν ένα δύσκολο βράδυ για τον Γιώργο. Είδαμε ότι η νίκη, και εγώ το είχα πει πριν 2 εβδομάδες, ότι φτιάχνει η ομάδα του Γκριγκάλη, αν και είναι αργά, αλλά πιστεύω ότι θα προσπαθήσει να κάνει το ανέλπιστο, δηλαδή 5 νίκες ακόμα, μήπως το φέρει και σωθεί.
0: Ναι. Γιατί... Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, εγώ ξέρεις αυτό μου το έχεις αναφέρει και άρχισα να το σκέφτομαι, γιατί είδα αρκετά λεπτά από τον αγώνα αυτό. Και είδα τον Green Gully μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή να βρίσκεται, δεν ξέρω αν ήρθαν μεταγραφές, αλλά η ομάδα παίζει καλό ποδόσφαιρο. Πήρε το διπλό ανέλπιστα στο Lakeside την περασμένη εβδομάδα. Πήρε την νίκη από τον Παγκύπριο, έπιασε τους 10. Είναι οι 2 μοναδικές νίκες του στο πρωτάθλημα και είναι οι 2 σερί νίκες. Τώρα πλέον παίζει την Altona Magic. Είναι ένα παιχνίδι κλειδί. Αν το κερδίσει το μάτς αυτό. Αν το κερδίσει αυτό το μάτς, πλέον θα βρεθεί σε μια απόσταση 6 βαθμών από την Altona Magic.
2: Με 6 παιχνίδια να πεφτούν.
0: Με 6 παιχνίδια να πεφτούν, σωστά. Με 5 παιχνίδια
2: οπότε, που θα απομένουν. Όλα ναι. Παίζονται. 5 παιχνίδια πόσα είναι.
0: Είναι στο σύνολο 7 τα παιχνίδια. Και θα μείνουν άλλα 6, καλά λες.
2: Εγώ άρχισα να πιστεύω.
0: Ναι.
2: Για τον Green Gully να πιστεύω από το παιχνίδι με το Hume. Εκεί που κέρδιζε 2-0, διότι ήταν και άτυχο εκεί, μπορούσε να πάρει έστω και βαθμό ή ακόμα και την νίκη. Αλλά επήρε την ανέλπιστη νίκη με την Ελλάς, κέρδισε χθες δίκαια γιατί είδα το παιχνίδι και φυσικά ο Γιώργος δεν είχε άλλο παρά να παραιτηθεί, αν και ακόμα έχει ελπίδες πολλές για να σωθεί, αλλά δεν ξέρω τι συμβαίνει μέσα, γιατί δεν νομίζω να έγινε η παραίτησή του τώρα. Θα ήταν προτού να γίνουν οι μεταγραφές, δηλαδή είχε πίεση μέσα εσωτερικά, αλλά με τις μεταγραφές περίμενε το Συμβούλιο μήπως φέρει κανένα αποτέλεσμα. Αλλά ήτανε, δεν ξέρω γιατί, με τους νέους έβαζε ένα γκολ. Έκανε 2 παιχνίδια με τις μεταγραφές, δεν έβαλε γκολ και έπαιξε, όπως λέγαμε, το παιχνίδι 6 βαθμών με την Αλτόνα. Εκεί ήτανε η κατακραυγή. Τώρα, το προχθεσινό εγώ το περίμενα. Ήταν ένα παιχνίδι, αλλά περίμενα ότι το Green Gully θα είναι μια δύσκολη έδρα. Τώρα, η παραίτησή του θα συζητηθεί, αλλά αυτό συμβαίνει με τους προπονητές και όπως είπαμε δεν είναι ο πρώτος ούτε ο τελευταίος που μπορεί να συμβεί και να παραιτηθεί ή ότι έγινε εσωτερικά μέσα στο σύλλογο. Πάντως εγώ το βρίσκω λογικό που παραιτήθηκε.
0: Έχει απόλυτη λογική, γιατί ουσιαστικά η ομάδα, παρά με την ενίσχυσή της σε όλες τις γραμμές, δεν μπόρεσε να τα απεξέλθει σε 2 must παιχνίδια. Παιχνίδια που ο Παγκύπριος περίμενε ένα μίνιμουμ 4 βαθμών. Και όπως είπα και πριν, ήρθαν 0 βαθμοί χωρίς να σημειωθεί γκολ. Απλά να σημειώσω σε όλα αυτά ότι αυτή ήταν η 12η σερή αγωνιστική του Παγκυπρίου χωρίς νίκη. Η τελευταία του νίκη ήταν με την Τέντερον Θάντα.
2: Εγώ για μένα, Αλέκο, το κλειδί ήταν η Αλθόνα.
0: Βέβαια.
2: Εκεί πεζόταν. Το οποίο ήταν να το βγάλει από την τι του υποβιβασμού. Αν κέρδιζε την Αλτόνα, αν και έχει τα γκολ, που είναι και πολλά τα γκολ, ακόμα και αυτό παίζει, είναι ένας βαθμός. Γιατί και να ισοφαρίσει με μια ομάδα μετά είναι οι βαθμοί. Αλλά παίζεται ακόμα. Παίζεται, γιατί όπως είπαμε, τρεις βαθμοί δεν είναι τίποτα. Παίζεται η θέση αυτή. Αλλά είναι ότι αρχίζει να έρχεται και το γκριγκάλι. Και τώρα έχει να παίξει τον Τέντινο Θάντα. Εμένα μ' άρεσε τον Τέντινο Θάντα σήμερα με την Ελλάδα. Γιατί ήταν εύκολο παιχνίδι.
0: Πλέον, ξέρεις, αυτό που δεν σχολιάσαμε είναι η μεγάλη εύκολη νίκη της Melbourne City στην Αλτόνα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα αυτό, διότι εδώ είναι που δυσκολεύει το πράγμα και εκεί είναι θέλω να σταθώ σχετικά με την αμφισβήτησή μου, ότι η Ελλάς και ο Αλέξανδρος βρίσκονται σε μια κατάσταση που πλέον η παρουσία τους στα τελικά βρίσκεται σε κίνδυνο. Δεν λέω ότι θα τα καταφέρουν, αλλά βρίσκεται σε πραγματικό κίνδυνο, δεδομένου είναι ότι και η Melbourne City νέων αλλά και η Preston έχουν μάτς λιγότερο. Έτσι, και βλέπεις την Preston να φέρνει απίστευτα αποτελέσματα, το διπλό στο Olympic Village, το διπλό στο Avondale με ανατροπή στην παράταση, μάλλον στον έξτρα χρόνο. Όλα αυτά είναι σημάδια που δείχνουν ότι η Preston είναι σχεδόν βέβαια στην φάση των τελικών. Αν θα μπει η Preston και θεωρήσουμε λογικό ότι θα μπει και η Melbourne City, η μία από τις δύο, Ελλάς ή Αλέξανδρος, λογικά θα μείνουν έξω. Αυτή είναι η δική μου σκέψη.
2: Εγώ τώρα βλέπω τις τρεις πρώτες που είναι Avondal, Hume και Oakley και τον νικητή του Preston Melbourne City, τέσσερις σίγουροι. Όποιος κερδίσει από τους δύο θα μπει στα τελικά. Οι υπόλοιπες δύο θέσεις θα παίζονται μέχρι το τέλος.
0: Ναι, θεωρώ τώρα, λίγο
2: απίθανο. Αν μπορέσει ο Γιάννης και φτιάξει τη φάση του γκολ, θα είναι μέσα. Η Ελλάς εγώ πιστεύω ότι θα είναι. Αλέξανδρος Ελλάς βλέπω εγώ να είναι στην εξάδα. Και να βγει το Melbourne City ο ηττημένος από τους δύο αυτούς. Αλλά ο Αλέξανδρος κινδυνεύει αυτή τη στιγμή γιατί έχει και δύσκολο πρόγραμμα.
0: Ναι, ναι, βέβαια κινδυνεύει. Ξέρεις, τώρα παίζει με τη Melbourne City. Ο Αλέξανδρος έχει να πω, για κάνει ένα σχολιασμό αν θέλετε στον Νίκο. Είναι ο αγώνας στο Casey, φαντάζομαι. Εκεί παίζει η ομάδα νέων. Ναι. Που ο Αλέξανδρος θα δοκιμαστεί στη Melbourne City. Αυτό το παιχνίδι είναι ένα μάτς κλειδί. Είναι μάτς κλειδί αυτό.
2: Ναι.
0: Κερδίζεις, κλειδώνεις σχεδόν. Δηλαδή κλειδώνεις με την έννοια ότι αφήνεις τη Melbourne City πίσω τουλάχιστον, όχι τουλάχιστον, 5 βαθμούς. Να αφήνεις 5 βαθμούς πίσω.
1: Ναι.
0: Αν χάσεις, πλέον αυτά που λέω, αυτά που είπα, τους προβληματισμούς μου, πλέον γίνονται και ζωντανοί. Νίκο, σχόλιο.
1: Νομίζω, εγώ είπα, νομίζω με τις προσθήκες που έκανε ο Αλέξανδρος, εντάξει, χρειαζόταν έναν φορ, το οποίο δεν μπόρεσε να πάρει στη μεταγραφική περίοδο η ομάδα του Αλέξανδρου, αλλά πιστεύω ότι με την προσθήκη τους παίχτες όπως τον Μορδουκούτα, με την επιστροφή παιχτών στην άμυνα, ίσως να μπορέσει να κλειδώσει λίγο την αμυντική τη ζώνη η ομάδα του Αλεξάνδρου, ότι θα μπορέσει να πάρει βαθμούς, γιατί και στο προχθεσινό παιχνίδι είδαμε ότι χαμένο πέναλτι από την ομάδα του Αλεξάνδρου είχε, ας πούμε, έπαιξε σχετικά καλά, ενώ μια ας πούμε αδράνεια στην αμυντική της, στην άμυνα της, δέχτηκε τον γκολ από τις Novens, και νομίζω ότι όπως είπα, με την προσθήκη των παιχτών και με την επιστροφή των αμυντικών παιχτών, ότι θα δέσει αυτή.
0: Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Λες για την προσθήκη, Νίκο, προσθήκη
2: είναι αυτό που λέμε.
1: Αλέκο, μέχρι να.
0: Δεν θα αλλάξει κάτι την άλλη εβδομάδα. Αυτό προσπαθεί.
1: Κοίταξε, Αλέκο.
0: Εντάξει. Οι παίχτες θέλουν χρόνο να εγκαιρθούν.
1: Χρειάζεται λίγο χρόνο. Αυτό είναι.
2: Εγώ θα ήθελα να δω το Θεοχάρους από την αρχή. Και αν δεν κάνει τη διαφορά ο Θεοχάρους μπροστά.
1: Νομίζω επειδή έχει να παίξει πάρα πολύ καιρό Τάκη, γι' αυτό δεν παίζει και το 90 λεπτό Θεοχάρους. Χρειάζεται fitness, match fitness.
2: Εκεί έβλεπα αυτόν τον παίχτη να κάνει την διαφορά.
1: Ναι.
2: Εάν δεν είναι fit ακόμα και θα πάρει καιρό για να γίνει, δεν θα βοηθήσει τον Αλέξανδρο. Yeah. Εγώ περίμενα τον Κρίστιαν να βοηθήσει, ας πούμε, στο σπάσιμο της μπάλας και να κάνει μπαλιές, γιατί έχει το συρτό. Έχει τη συρτή πάσα μέσα στην περιοχή.
1: Ναι, ναι. Έχει τις ικανότητες, νομίζω ότι θα τον χρησιμοποιήσει, αλλά όχι για εντάλεπτο.
2: Τον είχαν βγάλει καλύτερο παίχτη τότε που κέρδισε στο Σίδνεϊ, που κέρδισε το πρωτάθλημα. Τον είχαν βγάλει τον καλύτερο παίχτη. Ναι. Ήταν πολύ καλός.
1: Ναι.
0: Το μόνο που σκέφτομαι εγώ.
2: Αλλά
0: πλέον...
2: είπαμε, τώρα όλα θα μας δείξουν, αυτά εμείς συζητάμε, όλα θα δείξουν στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Θα περιμένουμε αυτή που... τη βδομάδα και αυτό... κάθε εβδομάδα θα μιλάμε για αυτά τα θέματα.
0: Αυτό
2: και...
0: που περνάει από το μυαλό είναι το ότι ο Γιάννης Αναστασιάδης ίσως να έχει έντονα στο μυαλό του τον τελικό, φυσικά, γιατί τελικός με νίκη σημαίνει τίτλος για το σύλλογο, τίτλο που δεν πήρε πέρσι, του στερήθηκε από κακή διαιτησία κατά τη γνώμη μου. Αν έρθει ένα Docker Cup, είναι μια φανταστική επιτυχία για το σύλλογο, και βέβαια έχει στο νου του, φαντάζομαι, και την διοργάνωση του Australia Cup. Οι προσθήκες αυτές ίσως μέχρι τότε να είναι έτοιμος ο Αλέξανδρος. Τώρα από εκεί πέρα, μέσα μου, εγώ δεν πιστεύω ότι ο Αλέξανδρος θα μείνει έξω, απλά με βάση τα αποτελέσματα, καθώς έχουμε 4 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς νίκη, έχω να το δω πολλά χρόνια αυτό στον Αλέξανδρο, με εξαίρεση μία χρονιά, θέλω να πω ότι αυτό δίνει προβληματισμούς. Δεν λέω ότι θα βγει έξω, θεωρώ όμως το παιχνίδι με τη Melbourne City μάτς κλειδί.
2: Προβληματισμούς βάσει της βαθμολογίας που βλέπουμε και βάσει του παιχνιδιού, ναι, έχει προβληματισμό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει. Σίγουρα. Και πρέπει ο Γιάννης να δουλέψει για να βγάλει αυτό, να βρει τη λύση. Παλεύει όλο το χρόνο για να την βρει.
0: Σίγουρα.
2: Αλλά πρέπει να την βρει τώρα που είναι τα τελικά.
0: Το άλλο που πρέπει να αναφέρουμε, ότι σε 3 συνεχόμενα μάτσο ο Αλέξανδρος έχει δεχτεί γκολ. Δηλαδή έχει δεχτεί γκολ, τα δύο με το ίδιο σκορ ιτήθηκε από Πρέστον και Όκλη, και δέχτηκε και γκολ και από την Σενάλμπαν, σημείωσε μόλις ένα. Ήταν το πρώτο του γκολ μετά από 3 διαδοχικά μάτς. Επειδή μίλησαμε όμως πολύ για το NPL και έχουμε και τις συνεντεύξεις, και καλό είναι να σας ακούσουμε και για το παιχνίδι της Αυστραλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, που σίγουρα μας πίκρανε το γεγονός ότι η Αυστραλία δεν προχωρά σε αυτό το Μουντιάλ. Εγώ πάντως καταθέτω για μία ακόμα φορά τη γνώμη μου, είμαι πολύ χαρούμενος για την εμφάνιση της Αυστραλίας. Μου έδειξε, εγώ πάντα μιλάω όμως με γνώμονα το τι υλικό έχουμε.
1: Να.
0: Εγώ με αυτό το γνώμο να μιλάω, για να μην παρεξηγηθώ. Γιατί κάποιοι μπορούν να πούμε κάτι.
1: Κοίταξε, εν μέρη θα συμφωνήσω, Αλέκο, γιατί είναι νεανική ομάδα, όπως οι παίχτες ο Χέρινγκτον, ο Βολπάτο, η Ρακούντα, είναι όλα νέα παιδιά. Και εντάξει, πάνω σε αυτούς χτίζεται η νέα φουριά της εθνικής, των Socceroos. Εγώ, εντάξει, δεν έχω πλήρης εμπιστοσύνη στον Πόποβιτς ως προπονητής. Δεν νομίζω να μπορεί να διαχειριστεί μεγάλα τουρνά. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Εγώ έχω αντίθετη γνώμη. Εγώ πιστεύω ότι ο Πόποβιτς οφείλεται σε αυτόν η επιτυχία, το γεγονός ότι η Αυστραλία έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Την ίδια στιγμή με προβλημάτισαν και εμένα οι αλλαγές του. Δεν ξέρω τι ήθελε να πετύχει με αυτό.
1: Εκείνο που σου λέω, ότι εντάξει, σε μεγάλα τουρνά νομίζω ότι εντάξει, του λείπει η εμπειρία, του λείπει. Αλλά, δεν ξέρω.
0: Επειδή έχουμε Τάκη λίγο στη γραμμή, να ακούσουμε
1: και τον Τάκη και τη γνώμη του.
2: Η περίπτωση είναι μία, ότι έχει αποδείξει ότι έχει πάρει το Ασιατικό, όπου χρειαζόταν εκεί πέρα να παίξει μεγάλα παιχνίδια για να πάρει στο Ασιατικό το κύπελλο εκεί τότε με την Western United που ήταν, με την
1: Western Sydney Wanderers. United,
2: το Wanderers.
1: Ναι.
2: Αλλά από την άλλη πλευρά, σε τούτο εδώ, παρότι έφερε την Αυστραλία, την έφερε στο Παγκόσμιο Κύπελλο που είχε άσχημο αρχίσει με τον Γκραέμ Άρνολντ, νομίζω ότι εγώ του δώσα 9 για το πρώτο παιχνίδι, του βάλα 4 για το δεύτερο παιχνίδι, διότι έκανε εγκληματικές αλλαγές στο δεύτερο παιχνίδι, του δώσα 5 με την Παραγουάη και 4 προχτές. Εγώ περίμενα στην παράταση προχτές να κερδίσουμε το παιχνίδι. Τώρα, έχασε τον καλύτερο παίχτη, τον διεμβολιστή, ο οποίος μπορούσε να κάνει τη ζημιά και φοβότανε η Αίγυπτος. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως έβγαλε την ίδια στιγμή και τον άλλον διαβολιστή που μπορούσε να κάνει τη ζημιά, τον Βελβάτο. Δηλαδή έκανε μερικές αλλαγές που ίσως δεν του βγήκανε, ίσως ήταν γρήγορες, γιατί δεν περιμένω ότι θα χτυπήσει αυτός ο παίκτης, και καμιά φορά το έχω περάσει και εγώ αυτό με τέτοια πίεση, μπορεί να κάνεις λάθος επιλογή. Αλλά τερματοφύλακα, εγώ εκεί την κρίνω την πιο μεγάλη, διότι ναι μεν είχε γίνει που δεν αναφέρατε, σε αναφέρατε άλλους, είχε γίνει μου φαίνεται με τον Γκράιμ Άρνολντ που έβαλε τον Ρεντμάιν και έπιασε το πέναλτι τότε. Μου φαίνεται είχε γίνει αλλαγή ο Ρεντμάιν.
1: Θα σε κλάσω, δεν θυμάμαι.
2: Με τον Γκράιμ Άρνολντ άλλαξε τον τερματοφύλακα και έβαλε αυτόν και έπιασε τα πέναλτι. Τότε με τη στύπου πήδαγε ψηλά και έκανε τον Καραγιώση.
1: Ναι, το θυμάμαι.
2: Αλλά, του βγήκε τότε. Αλλά δεν μπορεί να γίνεται έτσι. Τώρα το παιδί αυτό ήταν ζεστό. Είχε δει τους αντιπάλους που χτυπάνε. Οι αντίπαλοι είχαν δει έναν τερματοφύλακα που πριν 2 λεπτά είχε κάνει μια απόκρουση η οποία ήταν, όλοι περιμέναμε, θα μπει γκολ. Η κεφαλιά εκείνη από τα 3 μέτρα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είχε εμπιστοσύνη στον εαυτό του, αλλά εκεί τον κρίνω σε ένα σημείο και το άλλο λέω εντάξει. Μπορεί να είχαν συζητήσει αυτό, να το είχε στο μυαλό του να το κάνει και προτού το παιχνίδι. Τώρα, όσο για τους παίχτες που χτυπήσανε, δεν ξέρουμε τι συνέβη και μέσα και ποιοι θέλανε να χτυπήσουν και ποιοι δεν θέλανε. Αυτά τα πράγματα φυσικά γίνονται στις προπονήσεις. Είναι έτοιμοι ποιοι θα χτυπήσουν πέναλτι και ακόμα είναι και έτοιμοι σε περίπτωση αυτοί που αντικατασταθούν. Γιατί ήξερε ότι βάσει του παιχνιδιού θα αντικαταστήσει τον Ιρακούντα με τον Τούρε, ήξερε θα αντικαταστήσει τον Βελβάτο με τον άλλο τον κυνηγό εκεί από τον Αντελάιτ. Μετά ήξερε ότι μπορεί να, δεν ήξερε ότι μπορεί να χτυπήσει ο Μπος, αλλά είχε τον Μπάλτς, είχε τον Ονίλ, είχε τον Τούρε, είχε παίχτες που μπορούσαν να χτυπήσουν και έχουν χτυπήσει πέναλτι, δεν ξέρω γιατί. Τώρα πήρε την ευθύνη ο αρχηγός και πήγε πρώτος για να χτυπήσει.
0: Εγώ,
2: ο μικρός δεν είχε άλλο και τον έβαλε, δεν ξέρω.
0: Για να εξηγηθώ πριν...
2: Ναι.
0: Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό που θα πω. Ότι εγώ βλέποντας τον 18χρονο έτοιμο να χτυπήσει το πέναλτι, κατευθείαν διαφώνησα πριν χτυπήσει το πέναλτι. Λέω, το έχασε σίγουρα.
2: Το
0: δηλαδή, μόλις το είδα, ταράχτηκα. Λέω, πάει.
2: Μα φάνηκε ο τρόπος που πήγε. Φοβισμένο. Ναι.
0: Τέλος πάντων, εγώ κρατάω θετική την εικόνα της Αυστραλίας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Να ξέρουμε τι λέμε.
2: Θετικό, γιατί... θετικό είναι ότι έχουμε νέους παίκτες. Βγάλαμε μια πουλή.
0: Πρέπει
2: να προσεκτεί.
0: Τη νίκη με την Τουρκία τάραξε τα νερά αυτή η νίκη. Όχι τόσο καλή εμφάνιση με την Αμερική. Με την Παραγουάη παίξαμε η Αυστραλία έπαιξε πολύ καλό.
2: Δεν βγάλαμε άλλο γκολ όμως.
0: Βγάλαμε το αυτό.
1: Κοίταξε.
2: Δεν βγάλαμε άλλο γκολ όμως.
0: Βγάλαμε το αυτό.
1: Κοίταξε. Και οι δύο ομάδες εκείνο το παιχνίδι πέσαν για τουλάχιστον την ισορροπία.

0: Ιαπωνία και Αυστραλία. Ναι.
1: Και η Ιαπωνία και νομίζω και κάποια άλλη πήγε.
0: Δεν πήγε. Το Ιράν.
1: Το Ιράν δεν πήγε. Δεν πήγε.
2: No. Δεν πήγε.
0: Όχι, ναι. Δεν πήγε. Και κανείς άλλος, οι δύο αυτοί.
2: Ναι, ούτε και η Ιαπωνία πήγε στους 32.
1: Πήγε στους 32, αφού αποκλείστηκε από την Βραζιλία.
0: Από την Αφρική πήγαν, α, ναι. Από την Αφρική πήγαν 9 και περάσαν οι 8. Και με καλό ποδόσφαιρο.
1: Μια και αναφέραμε η Ιαπωνία, πραγματικά αυτή την ομάδα πιστεύω ήταν πάρα πολύ άτυχη να βρεθεί απέναντι στη Βραζιλία τόσο νωρίς. Και ξέρεις, αυτό με την κλήρωση είναι λίγο άδικο. Δηλαδή, βλέπεις κάποιες κληρώσεις ονειρικές, φανταστικές, και βλέπεις κάποιες κληρώσεις πέφτεις στα γαϊδούρια κατευθείαν, ας πούμε. Και τρως τα μούτρα σου.
0: Αυτό συμβαίνει πάντα.
1: Αλλά η Ιαπωνία άξιζε μια καλύτερη τύχη. Να σου δώσω και εσένα όμως την ευκαιρία. Έλα, πες μου, έλα, τι.
0: Και στον Dockerty Cup τώρα που είδαμε την κλήρωση, ας πούμε, βγήκε η Ελλάδα να παίξει με το Adelaide, το οποίο ενώ όλες οι άλλες ομάδες μπορεί να μην είναι έτοιμες, το Adelaide πρέπει να είναι έτοιμο γιατί παίζει στο ασιατικό κύπελο.
2: Ναι, το είπατε, είναι μια κλήρωση,
0: αλλά... είναι μια κλήρωση που η Ελλάδα θα έλεγε, δεν μου τύχε ένας πιο εύκολος αντίπαλος. Αλλά αυτό είναι η κλήρωση. Η κλήρωση είναι να είσαι τυχερός. Και άλλος θα βγει πιο νωρίς, άλλος θα βγει πιο μετά. Και μπορεί να βοηθήσει άλλες ομάδες, όπως τώρα το Βέλγιο, που δίνεται η ευκαιρία με την Αμερική, που δεν το βλέπω. Αμερική βλέπω για πολλούς λόγους. Και από τον κόσμο και από τη διαιτησία, γιατί τώρα οι διαιτητές που βγάλαν τον παίχτη προχτές μπορεί να ήταν και φτιαχτό. Για να πούν, να, βγάλαμε παίχτη και τώρα να είναι πιο προσεκτική η διαιτησία υπέρ της Αμερικής.
1: Αλλά μια είδηση που δεν αναφέραμε και λάθος μας είναι η ανακοίνωση του Άγγελου Ποστέκλου, όπου αναλαμβάνει τις τύχες της Al Nassr, ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, που εκεί αγωνίζεται και ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
2: Ναι.
1: Ναι, αυτό είναι μια είδηση μεγάλη.
0: Είναι ένα θετικό για τον Άγγελο, αλλά από την άλλη μεριά όμως ξέρουμε ότι αυτό είναι υποβάθμιση, κατεβάζει τον εαυτό του κάτω. Διότι έφυγε από την Premier League, για μένα εκεί είναι το, η Ευρώπη ήτανε, αλλά από την άλλη μεριά σιγουρεύει τον εαυτό του σε πολλά πράγματα και σε οικονομικά.
1: Πολλά λεφτά, και σε πολλά λεφτά.
0: Οικονομικά. Αλλά από την άλλη μεριά μπορεί να γίνει και προπονητής της Σαουδικής Αραβίας, έτσι βλέπω εγώ. Ίσως με αυτό το σκεπτικό να γύρισε πίσω. Γιατί, είναι... Αλλά είναι το θέμα πώς θα διαχειριστεί το Ρονάλντο.
1: Είναι και άλλοι μεγάλοι προπονητές. Και άλλοι μεγάλοι προπονητές παίζουν στη Σαουδική Αραβία. Ο Δόνης, όπου ανέλαβε τη Σαουδική Αραβία, ήταν ένας προπονητής του πρωταθλήματος. Δεν γνωρίζω ποιοι άλλοι. Σίγουρα είναι κάποιοι αρκετά γνωστοί. Δεν σημαίνει ότι πέφτει επίπεδο. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να πάρει νέες εμπειρίες και μετά μπορεί να βρεθεί ξανά σε κάποια ώρα πρωτάθλημα. Ίσως όμως ο κύκλος του από την Αγγλική Premier League να έχει κλείσει. Να έχει κλείσει ίσως ο
0: κύκλος. Εγώ νομίζω ότι θα κλείσει στη Σαουδική Αραβία.
1: Όχι, εγώ πιστεύω ότι θα κλείσει στην Εθνική Ελλάδος. Το πιστεύω αυτό. Ή θα κλείσει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτή θα είναι η
0: κατάσταση. Μετά από αυτό που έγινε με το Μαρινάκι, αποκλείεται ο Έντζι να σκέφτεται Ελλάδα.
1: Μπορεί, εντάξει. Επειδή τρέχουν πολλά θέματα και έχουμε και τις συνεντεύξεις, Τάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να έχεις ένα καλό βράδυ, θα τα πούμε την άλλη Κυριακή.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και να είστε καλά. Εντάξει. Είπαμε πολλά, εντάξει.
2: Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά.
0: Ναι, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, Τάκη. Yeah. Ωραία, λοιπόν, εμείς να πάμε σε σύντομα διαφημιστικά και να επανέλθουμε με Κρίστα Έλα. Τα λέω καλά. Λοιπόν, να καλέσουμε τον Κρίστα Έλα. Πάμε λοιπόν στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
3: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
4: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπαστεί

0: 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
1: Επιστροφή λοιπόν, και εμείς έχουμε Κρυσταϊλα, και επειδή το κλίμα αυτή τη φορά είναι προς την πλευρά του Μουντιάλ, με αυτό θα πορευτούμε στις πρώτες κουβέντες που θα ρωτήσουμε με τον coach τον Oakley Cannons, να τον καλοδεχτούμε. Βέβαια αυτός έχει τριπλό ενδιαφέρον. Έχει το ενδιαφέρον φυσικά του Μουντιάλ ως γενική έννοια, φυσικά για την Αυστραλία η οποία δεν προχωρά, αλλά είναι και η Αγγλία στο παιχνίδι για τον Κρυσταϊλα, καθώς όλοι γνωρίζουμε ότι η καταγωγή του είναι από την Αγγλία. Νίκο, έχεις το λόγο. Ας καλοδεχτούμε τον προπονητή Κρυσταϊλα.
2: Yes, we'd like to welcome this evening on Rhythmos Greek Radio the senior men's coach of Oakley Cannons, Chris Taylor. Chris, good evening.
3: Good evening, guys, and thanks for having me on the show.
2: It's been an absolute pleasure. I think before we start talking about Oakley Cannons and the NPL, we'd like to sort of get your thoughts on the World Cup so far, and in particular, how you saw the Socceroos' performances at this World Cup, making it to the round of 32. Unfortunately, couldn't get the job done over Egypt. They did lose in a penalty shootout. Obviously we saw the substitution of Patrick Beach and the input of Matty Ryan for the penalty shootout. Just wanted to get your thoughts firstly around the World Cup, and what your thoughts are around who you think is looking really good, and secondly we'll talk a little bit more about the Socceroos.
3: I think the World Cup's been absolutely fantastic. I think the difference in teams, you go back a number of years and the top teams tended to beat the unknowns or the less fancied teams, but I think football, the gap's closing, and some of the teams that no one really rated have actually surprised and played some good football. So that's what makes the World Cup really exciting this time. But I think a lot more football to be played. I think obviously on one side of the draw, I think France and Spain are looking very good. On the other side, it's a difficult one. On the other side, I think Argentina will go fairly well. I suppose Brazil, but then there's one or two unknown teams that have been surprising. So it could go anyway. And I think we're going to see a lot more penalty shootouts, to get winners of games, because it looks very, very tight in a lot of these games and very exciting.
2: Yeah, it certainly does. And I mean, you look at teams like Cape Verde, a small sort of nation off the west coast of Africa, and, sort of really take it up to Argentina in the round of 32, sort of gave them a bit of a fright. I think you're right. Yeah, you'd seen smaller nations perform well without getting sort of hit out of the park by some of the bigger nations. So it's fantastic for football. Obviously, let's bring it back to us and the Socceroos. We saw the round 32 game against Egypt on Saturday morning, a game that unfortunately didn't go our way. We saw Tony Popovic had made that substitution, taking off Patrick Beach and putting on Matty Ryan for the penalty shootouts.
1: Εγώ απλά να συμπληρώσω, και αν θέλεις τόνισε το αυτό, είναι κάτι που το έχει κάνει και ο ίδιος με τον Γιάννη Χόνο, αν θέλεις μπορώ να το ρωτήσω.
2: I was going to ask, I think it's something that you've done in the past with Honos as well. So just give us your thoughts around the Socceroos' overall performance, and and secondly, how did you rate the game against Egypt?
3: Yeah, look. If you analyse it, I think the Socceroos did well to qualify and go through into the last 32, and I think that probably would have been the main aim. So, for me, it's a big tick. I think they played very well. The first game against Turkey, I think Popovic proved himself. He brought Beach in, which no one thought he'd play. I think he dropped Jackson Irvine, and he got it so right in the first game. So he's got to take a lot of credit for that. I think he rolled the dice in that game, and he probably saw something that none of us saw. They're the ones that train together, and Matty Ryan might have been the better you know, the practice penalties and that before they go in these games. So Matty Ryan might have been on fire. I've done it twice myself. You know, I did it once with Melbourne Knights, and it worked for me. The keeper went in and saved three penalties, and then and I did it a few years ago with Oakley when we played Heidelberg to go in the grand final, and it went the other way. We lost 5-4 on penalties, but I suppose that's what we've got a coach in charge for, to make those decisions. And it's easy in hindsight afterwards, everyone turning around and saying, he shouldn't have done this, he should have done that. You know, I think he had a reason for doing it, which means he's thought about it and put a lot of time and thought into it. I don't think it was a knee-jerk reaction. And, you know, the other criticism was why two central defenders were taking penalties. But, you know, Suter being the captain probably was a leader and stood up and wanted to take a penalty. And I admire that in players, because in those situations, even at a lesser level, there's a lot of players that don't want, you know, a fright to take a penalty and miss. So you really need players stepping up that want to take a penalty. You know, maybe we had players, you know, the likes of Geordie Boss, and you know, I think there were a couple of substitutions he made, and they probably were the penalty takers. So it's all a difficult situation, and it's good looking on from the outside as to what he should have done.
2: Yep.
3: But for me, I think Poppy the Fish has done a very, very good job. And, you know, maybe the football wasn't great against Egypt, but Egypt are a good side with some good players. They've got world-class players, you know. We've got good players, but, you know, we've got boys playing in a World Cup out of the A-League. You look at some of the other sides, they've got world-class players who are playing Champions League every season. So, you know, it's a big step up for our guys, and I think they acquitted themselves well.
2: And I suppose it steads well for the Socceroos, because if you look at some of the some of the players like Volpato, Urukunda, and Harrington, they're all young boys. It stems well, I think, for the future of the Socceroos going forward. You know, knowing that in a couple of years, some have also got the Asia Cup as well to play for.
3: Yeah, I think, you know, Harrington for me was like a massive bonus. I mean, for 18-year-old to play the way he did, we've got a very, very good player on our hands that you know, will be around and probably a big catalyst for the Socceroos for years to come. So that's a massive bonus, and he's finding players that some of us never knew. You know, 6 months ago we wouldn't have picked these players. So you know, a lot of credit needs to go to the coach for that. You know, he's obviously doing his homework and doing something right.
2: Yeah, definitely. And obviously, you know, being English as well, I mean, how have you seen England's performance in this World Cup?
3: No, I think they've got players that if they click, they could go as far as they want. I'm probably a little bit weak at the back. I'm not confident with the back four and the goalkeeper. You know, looking at it, I think the cough up goals, but going forward, they're quite dangerous as well. So, yeah. You know, I think it's going to be a very tough game tomorrow against Mexico.
2: Mexico.
3: A very hostile environment. You know, so it'll be a very, very tough one. But if they can get through that, you know, the sky's the limit for them. I think they could go a fair way. But, you know, for me, France, even though I didn't think they were great this morning, I think France are the team to beat. They look super fit, super sharp, and you know, they can make changes and bringing on players that are world class, you know.
2: Yeah, definitely. And obviously, you know, speaking about France and being super fit and, looking sharp, let's bring it back towards the Oakley Cannons.
1: Όχι, πριν πάμε εκεί, πολύ γρήγορα να μας πει ο Chris, ποια ομάδα πιστεύει ότι είναι η πιο δυνατή σε αυτό το Μουντιάλ.
2: Το είπε Γαλλία.
1: Α, είπε Γαλλία.
2: So let's just bring it back down to, to local football, our NPL, and, Oakley Cannons sitting... top of the league, undefeated since the 13th of March. How's things been going at with your side at Oakley this year, and how important is it, you know, now that we're sort of come to the end of the season, winning that minor premiership and grabbing that ticket for that Australian Championship at the end of the year?
3: Yeah, well, look, what's important to us is the one thing we haven't done. We haven't finished top of the league. I think we did in the COVID year where it was played over two seasons. But, you know, to win a minor premiership is something that we haven't done so far. So there's a lot of the players that are very motivated for that. But it's a very tough league, you know. We had a great result last week against Heidelberg and then dropped points at George Cross last night. So... you know, it's a tough league, you know, and we're only 1 point above Hume at the moment, so it will go down to the wire. But you know, we've got to be fairly happy. I mean, at the moment we've got four or five injuries, and we're still, you know, putting a good side on the park and performing very, very well. But you know, you need that little bit luck. You know, probably last night I thought in the first half we probably should have had a few more goals, and then. That kind of lets them back in it when you're only 1-0 off at half time. So, yeah, yeah, still a fair way to go. And we've got three very tough games coming up.
2: Yeah, I was going to say. You've got Avondale away. Avondale at home, Hume away, and South Melbourne at home over the next 3 weeks. What's the expectations around those three?
3: Well, like, I mean, obviously, we're going to every game wanting to win it. Mm. You know, we're fairly confident at the moment, but you know, there are good sides out there that on the day, you know, that they can hurt you as well. So we know if we play to our potential that we're a very good chance in every game. But yeah, it's just about, you know, getting players to go out there and perform at the best. You know, depending on the situation and the team you're playing against.
2: Yeah, definitely. Now, obviously, we saw the transfer window, which had closed on Thursday. Have you and the board locally made any announcements or any players coming into the side, or are you just going to go? You're happy with the squad at the moment, and see the season out, and worry about the Australian Championship after the season.
3: Yeah, look, I mean, but you know, we don't want to think about things that might not happen. So, you know, that's been blocked from what we're looking at the moment, the Australian Championship. But we've got Matty Miller on board, who's played for me before, and he's been there for what I think 3 weeks now. Mm-hmm. Just trying to integrate him into the team. We've signed Pios from Preston, but that's more long term because he's injured at the moment. So it's just a case really of, you know, just topping up the squad where we need to top it up with Voss Mark, who's gone to Northcote just on loan for the rest of the season, just to get more game time, being a young player. You know, we've been going okay so far, so we didn't feel the need to go out and bring more players into the squad. And it's getting quite difficult at the moment. Boys that leave the A-League are asking for big dollars, and sometimes we think we need to reward the boys that have got us to where we have so far. So yeah, I'm very happy with the squad, and you know, we're well and truly capable of you know, taking out the minor premiership this year, and that's the goal for all of us.
2: Yeah, well, let's hope you do, and you know, for your sake and the Oakley's sake, because it'll be a fantastic achievement to win the minor premiership and go into the finals, you know, roaring and ready and fit to play. Chris, we want to wish. Just a final question by my co-host Alex.
1: Είναι απότερος σκοπός για τον ίδιον, θεωρεί μεγάλο σκοπό την παρουσία του συλλόγου στο Championship, εφόσον καταλήξει πρώτη. Είναι σκοπός, είναι στόχος το Championship, η παρουσία του εκεί.
2: So my co-host Alex is asking if you know, the playing in the Australian Championship is a goal of yours and Oakley Cannons. Yeah, having seen that the first tournament or first season of the tournament last year and the success that it had with the backing of Football Australia and SBS, whether that is a goal of Oakley Cannons to participate in that tournament.
3: Look, I think it's something that the players would look forward to. So, you know, I'm kind of governed by, you know, what you know, people that want to play at that level and what the club want to do. But, yeah, we're motivated if we get the opportunity to play in it. What makes it difficult, and I think we've seen it this year with the teams that played in it last year, it's you're almost playing football all year round. You know, and some of these players need that bit of a break at times. So, that would be the challenge. You know, we'd probably involve some of the younger boys and get them playing game time, and then and see who's up for it. But look, I think everyone's motivated. You know, everyone wants to play at the highest level they can, and you know, it was a successful competition last year, so you know, we no doubt we you know, and if we were in the competition, we'd take it very seriously and look to try and win it.
2: No, that's fantastic, Chris. We want to thank you for your time and joining us on Rhythmos Greek Radio. We want to wish yourself and the Oakley Cannons best of luck for the remainder of the season, and hope that you achieve you know, all that you guys have set out to achieve or wish to achieve. So best of luck, Chris, and thank you once again.
3: Thank you, guys, and thanks for the show that you put on and how you promote the game. Thank you.
2: That's, you're welcome.
1: Thank you, Chris. Ωραία, λοιπόν, και εμείς μένουμε στους κύκλους του Όκλη, καθώς θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε Γιώργο Παπατζιά.
2: Ναι.
1: Γιώργος Παπατζιάς, ένας άνθρωπος που είναι Όκλη από την κοιλιά της μάνας του, θα έλεγα. Καθώς βρίσκεται στους κόλπους της ομάδας από μικρό παιδί μέχρι σήμερα και βοηθά από διάφορα πόστα. Παλιά σαν ποδοσφαιριστής, ποτέ σαν προπονητής νομίζω, και σίγουρα σαν διοικητικός παράγοντας και team manager. Θα έχουμε την ευκαιρία σίγουρα μαζί του να μιλήσουμε για Μουντιάλ, ναι, και φυσικά για Όκλη. Θα πέσουν κοινά ερωτήματα, δεν υπάρχουν άλλα ερωτήματα παρά μόνο τα κοινότυπα αυτά που αφορούν το παγκόσμιο κύπελο και την παρουσία του Όκλη στο NPL που τα πάει περίφημα. Τον έχουμε στη γραμμή, να τον καλοδεχτούμε και να τον καλωσορίσουμε. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γιώργο.
4: Καλησπέρα, Νέα και Νίκο.
1: Πώς πάνε τα ξενύχτια?
4: Συνεχόμενα.
1: Ναι. Τουλάχιστον, ξέρεις, το τραγούδι λέει τα τσιγάρα, τα ποτά και τα
2: ξενύχτια.
1: Εσύ δεν καπνίζεις, δεν πίνεις, νομίζω.
4: Όχι, έχω παραδώσει τον ύπνο μόνο, εντάξει.
1: Εκεί μόνο χάνεις.
2: Μόνο καφέδες πίνουμε για να μείνουμε εξάγρυπνοι.
1: Εκεί μόνο χάνεις το παιχνίδι. Τέλος πάντων, Μουντιάλ δεν γίνεται κάθε χρόνο.
4: Έχω και να σας ζήσω και την απορία, γιατί άκουσα και την εισαγωγή που έκανες, που λες τόσα χρόνια στο Όκλη, δεν ξέρω αν έχει κάνει προπονητής.
1: Έχεις κάνει και προπονητής. Okay.
4: Έχω κάνει και προπονητής. είναι συνεχόμενο το αστείο. Λέμε ότι είμαι ίσως από τους καλύτερους προπονητές που έχουν περάσει στο NPL. Ένας αγώνας, μία νίκη.
1: Πώς έγινε αυτό? Μου θυμίζει τον εαυτό μου, θα σου αναφέρω πολύ γρήγορα και εγώ τη δική μου εμπειρία. Ήμουνα παίχτης όταν ήμουνα στην Πάτρα με τον Ολυμπιακό Πατρών και ο προπονητής δεν με έβαζε, και σαν να παιχνίζει στην Αμαλιάδα, πάμε και με βάζει αλλαγή και κάνω ένα σουτ και μπαίνει καλάθι και λέω θα μείνω παίχτης με το απόλυτο με την απόλυτη ευστοχία ένα στα ένα. Δηλαδή έτσι έγινε και με σένα. Πότε έχει γίνει αυτό? Πότε έχει γίνει?
4: Ήταν η εβδομάδα που είχαμε πριν να είχε αναλάβει ο Γιάννης Αναστασιάδης, τότε που είχαμε αλλάξει προπονητές, και ήταν αγώνας με το Φόκνα. Θυμάμαι, τότε ήμουν βοηθός στο προηγούμενο προπονητή με τον Μανουέλ. Μανουέλ, αν θυμάμαι καλά. Και ήταν η εβδομάδα που, ναι, ήταν πάνω στην αλλαγή και είχαμε αγώνα. Είχαμε κερδίσει το Φόκνα 2-1, αν θυμάμαι καλά. Και το λέμε έτσι για αστείο, ότι ίσως ο πιο πετυχημένος που μπορούσε να γίνει στην ιστορία του NPO.
2: Έναν
4: αγώνα, μία νίκη.
1: Καλό είναι που μοιράστηκες αυτήν την ιστορία μαζί μας.
2: Είναι αίτητος ως προπονητής.
1: Λοιπόν,
4: αίτητος.
1: Για να πάμε τώρα, αφού το ξεκινήσαμε με... Πάμε στο Όκλη. Πάμε στο Όκλη. Θα θέσω πάλι το ερώτημα που θέσαμε κλείνοντας με τον Chris Taylor, που φαντάζομαι να άκουσες την συνέντευξη. Απλά ρωτάμε αν το Championship είναι απότερος σκοπός. Δηλαδή είναι κάτι που το Όκλη το θέλει και το κυνηγά, να βρεθεί σε αυτή την εθνική διοργάνωση?
4: Χωρίς να θέλω να επαναλαμβάνομαι και με αυτά που έχουν πει οι πρώην καλεσμένοι, έχουμε δρόμο ακόμα. Το championship μας ενδιαφέρει αν έρθει. Δεν είναι κάτι που λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε, αλλά πως άμα θέλουμε μια επιτυχία να βγούμε να πάρουμε το Moana Premiership, εκεί είμαστε. Και ό,τι άλλο έρθει, Καλό σας έχω.
1: Βέβαια να σου πω ότι πλέον η μάχη είναι ξεκάθαρη. Είναι απέναντι σε εσάς και το Χιουμ. Δεν υπάρχει άλλος αντίπαλος. Δηλαδή
4: το Άβονταλ.
1: Όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί εγώ απλά και το Άβονταλ να τερματίσει πρώτο, όπως έγινε πέρσι με τον Αλέξανδρο, επειδή το Άβονταλ είναι μέλος αυτής της οργάνωσης, ο Αλέξανδρος σαν δεύτερος μπήκε στο Championship. Αλλά επειδή το Άβονταλ είναι στο Championship, ουσιαστικά η τέταρτη ομάδα που θα μπορούσε να είναι ο Αλέξανδρος, στην οποία πλέον έχετε καταγράψει μια διαφορά 10 βαθμών. Αυτό δεν γυρίζει. Ουσιαστικά παίζετε μεταξύ εσάς και του Χιουμ. Δεν λέω για το Premiership. Το Premiership ναι, είναι και το Άβονταλ στο παιχνίδι. Με λιγότερες πιθανότητες, γιατί είναι 7 βαθμοί αυτοί, ξέρεις. Αλλά ναι, είναι μεταξύ εσάς και του Χιουμ.
2: Νομίζω οι επόμενες τρεις αγωνιστικές, όπως είπε και ο Κρυστάλλο, ότι θα δείξουν πολλά για την ομάδα του Έκλη, γιατί έχει Avondale εντός έδρας, Χιουμ City εκτός και Ελλάς εντός. Τρία μεγάλα παιχνίδια.
1: Τρία δύσκολα μάτς.
4: Δεν είναι μόνο αυτά τα παιχνίδια, Νίκο. Ξεκινάει Γολγοθάς πραγματικά. Είναι τα επόμενα 7 παιχνίδια, γιατί ναι, δεν είναι μόνο οι τρεις μεγάλες. Μετά από αυτό, τέλος του μήνα έχουμε Παγκύπριος εκτός που θέλει να μαζέψει παϊθμούς. Μετά ακολουθεί παιχνίδι με τον Green Gully που θέλει να σωθεί. Το πρώτο τελευταίο, το Dandenong Thunder που κυνηγάει βαθμούς και θέλει να σωθεί. Και τελευταία αγωνιστική με Dandenong City.
1: Είναι δύσκολο το πρόγραμμα.
4: Είναι 21 βαθμοί που είναι όλοι διεκδικούμενοι.
1: Σκαλοπάτι.
4: Και όλες, όπως είδαμε από αυτό το Σαββατοκύριακο, όλες οι άλλες ομάδες ανεβαίνουν. Νέους παίχτες, νέες γραφές έχουν αλλάξει. Ξεκινάει ο Γολγοθάς. Μόνο αυτό.
1: Πάντως το γεγονός ότι το Όκλι είναι κορυφή. Και πλέον το βλέπεις, εντάξει, βρίσκεται μια ανάσα πάνω από το Χιουμ. Είναι ωραίο να βλέπεις την ομάδα σου, να πατάς, ξέρω εγώ, το flash score ή οποιοδήποτε app, να κοιτάς βαθμολογία και να βλέπεις το Όκλι κολλημένο στην κορυφή. Είναι ωραία η θέα από ψηλά, νομίζω.
4: Πάντα. Νομίζω είναι σε όλα τα πράγματα. Όταν αγοράζεις σπίτι στον πέμπτον όροφο είναι καλύτερο από το υπόγειο, νομίζω, δεν
1: είναι. Σωστό.
4: Είναι καλύτερη ιδέα. Εντάξει, είναι, πώς να σου πω, για όλους που δουλεύουμε στο κλαμπ και την ομάδα, είναι ένα ωραίο feeling να τη βλέπουμε να βρίσκεται εκεί που είναι.
1: Και ένα άλλο ενδεικτικό της καλής δουλειάς που κάνει φέτος ο Κρις είναι το γεγονός ότι το Όκλι δεν αγχώθηκε να μαζέψει παίχτες στο παράθυρο. Ενώ άλλες, ξέρεις, ανακοινώσανε τρομερές προσθήκες, πολλά λεφτά. Αυτό το κάπως το ξεπέρασε.
4: Μέσα,
1: το
4: 19
1: έξω. Εντάξει, πήρατε τον Πίο και ποιον άλλον.
2: Το Μίλα.
4: Και τον Μίλα.
1: Το Μάθιου.
2: Μάθιου Μίλα.
1: Ο Μίλα, ο γνωστός Μίλα του Σκωτίας, της
4: Νιου Κάστλ.
1: Αυτό είναι μια μεγάλη προσθήκη, σίγουρα.
2: Ενώ, όπως επισήμανε και ο Κρυστάλλο, ο Εμμάνιουελ Πέος είναι τραυματίας αυτή τη στιγμή, αλλά δεν τον πήρανε για αυτή τη σεζόν, ίσως και να τον έχουν έτοιμο για τα τελικά και για την επόμενη σεζόν.
1: Πάμε τώρα και στο Μουντιάλ. Για πες μου, εκνευρίστηκες με τις αποφάσεις του? Ενώ εγώ λέω καλά λόγια για τον Πόποβιτς, δεν ξέρω τι θα μου πεις εσύ. Εγώ λέω καλά λόγια, αλλά την ίδια στιγμή βγαίνει και ένα γαμότο.
4: Ακούω την εκπομπή από την ώρα που αρχίσατε. Εντάξει, θα διαφωνήσουν σε μερικά πράγματα.
1: Πες τα.
4: Δεν νομίζω ότι έχουμε δει κανένα φοβερό ποδόσφαιρο από την εθνική μας. Εντάξει, λάθη γενικώς. Έχουμε παίξει ίσως ένα καλό, ας το πούμε, πρώτον αγώνα που, εντάξει, ξαφνιάσαμε την τουρκική ομάδα κάπως με την ταχύτητά μας και με την ομάδα που έχει στήσει ο Πόποβιτς, αλλά δεν νομίζω να έχουμε δείξει κάτι ιδιαίτερο από εκεί και μετά. Διαστήματα παιχτών με τίποτα το ιδιαίτερο, και προπαντός εκνευρίστηκα με παίχτες που μπορούσαν να προσφέρουν, αλλά σε λάθος θέσεις. Σε λάθος θέσεις. Δεν μπορείς να έχεις, για μένα, τα πιο γρήγορα εξτρέμ
5: που έχουμε δει για πάρα πάρα πολλά χρόνια στην εθνική μας και να προσπαθείς να τους παίζεις σε εννιάρια και τα εννιάρια στα πλάγια και άλλους καλούς χαφάδες που υπάρχουν να μην τους μεταχειρίζεις καθόλου. Φάνηκε ότι σε περιπτώσεις προσπάθησε να δείξει ότι ξέρω εγώ ότι προσαρμοστίζεται σε κάποιους παίκτες που θέλει να παίξει αυτός και δεν μ' άρεσε ιδιαίτερο.
1: Καλά, αυτό νομίζω έκανε μπαμ και για την επιλογή του τροματοφύλακα που του βγήκε, να το πούμε αυτό, και για την επιλογή του βγήκε, γενικώς του βγήκε. Πολύ με πονηρό μυαλό και πονηρή σκέψη λένε ότι ξέρεις, παίζουν μετά περιπτώσεις να... να ξέρω εγώ από μια ενδεχόμενη μεταγραφή του παίχτη να έρθει και ένα παραδάκι. Τώρα αυτό είναι σαν να μην το είπα, αλλά εντάξει, λέμε τώρα.
2: Δεν το πιστεύω, γιατί ο παίχτης αυτός ανήκει στον όμιλο της Melbourne City, η οποία ανήκει στην
1: City
2: Group. Του έδωσε φτερά για να πετάξει και όντως έκανε πάρα πολλές αποκρούσεις. Άμα κοιτάξει τα στατιστικά, ο Patrick Page έκανε τις πιο πολλές αποκρούσεις σε όλο τον
1: κόσμο. Όχι από τον πράσινο ακροτήρι. Αυτός ήταν ξεπέραστος.
5: Βοζίνια, νομίζω. Είναι στο αεροπλάνο τώρα, πάει για το ακροτήρι πίσω και ακόμα κάνει απεκρούσιο μπουκάρα.
1: Ναι. Κατευθείαν στο όκλι, γιατί όχι.
5: Τι έχει πιάσει. Και αν αναπαιτούμε, έχει περάσει και από Λάρισα κάποια στιγμή ο Βοζίνια.
1: Σοβαρά.
5: Ναι.
1: Έχει περάσει και από Λάρισα. Α, εντέρεση. Ωραία.
5: Στα νιάτα του. Ναι, εκεί γίνανε, βλέπεις σε τουρνά πρέπει να έχεις μια σταθερότητα στις επιλογές σου. Εμείς είδαμε το αντίθετο με την Εθνική Αυστραλίας, αντί να μοντάρεις ομάδα, για παράδειγμα όπως είπαμε τον πρώτον αγώνα είχε δύο γκολτζίδες και αντί να τους έχεις ετοιμοπόλεμους και το conference που πρέπει να έχουν για να τρώμε, είδες τους έκανε αλλαγή και δεν τους έβαλε στο δεύτερο αγώνα. Πολλές οι αλλαγές, μεγάλο το μπέρδομα, 6 μέσα, 2 έξω, λάθος θέσεις, τα τουρνά δεν είναι έτσι. Ο Πόποβιτς μπορεί να είναι καλός προπονητής, αλλά φάνηκε ότι δεν είναι προπονητές για μεγάλα τουρνά, για μένα.
2: Το ίδιο είπα και εγώ, Γιώργο.
1: Κλείνοντας, θέλουμε, Γιώργο, έτσι να δώσεις μια, για ποιες ομάδες έχουν εντυπωσιάσει. Και εγώ βλέπω εκπλήξεις τώρα σε αυτή την προμητελική φάση. Βλέπω το Μεξικό να πετάει έξω την Αγγλία.
2: Μπορεί να γίνει αύριο.
1: Βλέπω και την Νορβηγία να κάνει κάτι απέναντι στη Βραζιλία. Αν και η Βραζιλία έχει δείξει κάποια μάτς σπουδαίο χαρακτήρα. Βλέπω επίσης την Αργεντινή να μην φτάνει στα ημιτελικά και να μπλοκάρεται μάλλον από την Κολομβία εφόσον περάσει την Ελβετία.
2: Εκεί θα γίνει το στραβοπάτημα της Αργεντινής.
1: Εκεί θα γίνει. Με Κολομβία. Η Αργεντινή, εγώ το λέω, το έλεγα και πριν τον Αιγυπτό, ότι αν περάσουμε, η Αυστραλία έχει καλή πιθανότητα. Γιατί η Αργεντινή, παιδιά, να ξέρουμε τι λέμε, αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση, δεν έχει παίξει ένα πολύ μεγάλο μάτς. Έχει ένα δρόμο στρωμένο με ροδοπέταλα. Πολύ εύκολο πρόγραμμα. Και το γεγονός ότι με το πράσινο ακροτήρι, το οποίο δεν ήταν τυχάπαστο σε αυτό το Μουντιάλ, κατάφερε να κρατήσει την Ισπανία χωρίς γκολ σε έναν αγώνα. Θέλω να πω ότι ναι, δεν τη βλέπω ψηλά την Αργεντινή. Αλλά τώρα.
2: Κοίταξε, από τη στιγμή που έχεις τον παιχταρά τον Μέση μέσα στην Αργεντινή, είδες ας πούμε το γκολ.
5: Είναι μια μικρή μονάδα εκεί, Νίκο, που μπορεί να κρίνει ό,τι να είναι.
2: Ναι. Γιώργο, είδες τον γκολ που έβαλε προχθές το πρωί. Δηλαδή, καλά, η παλιά αυτή με το πώς την κοντρόλαρε με το εξωτερικό του ποδιού και πώς την έστειλε μέσα στα δίχτυα. Εντάξει.
5: Καλά, δεν παίζεται.
2: Δεν παίζεται.
1: Για πες μας τώρα και εσύ αυτά που πιστεύεις.
5: Συμφωνώ μαζί σας. Κι εγώ, Μεξικό νομίζω περνάει την Αγγλία απόψε, δεν έχει δείξει τίποτα η Αγγλία για μένα, ευτυχώς για έναν Harry Kane και λίγο Bellingham, αλλιώς δεν είναι ομάδα για μεγαλύτερα πράγματα. Θα δείξει. Βραζιλία, Νορβηγία, πάρα πολύ δύσκολο το μάτς αύριο, πάρα πολύ δύσκολο μάτς, αλλά πιστεύω θα παίξει ρόλο ο Ντον Κάρλο. Αύριο θα μας ξέρει τι χρειάζεται, εκεί που τα χρειαστεί θα κάνει κάτι να μπορέσει να πάρει το μάτς. Πιστεύω Βραζιλία δεν είναι η ομάδα μέχρι τώρα, αλλά έχει μπάγκο και έχει εναλλακτικές λύσεις πολλές. Αργεντινή-Κολομβία το ίδιο, πάρα πολύ δύσκολο μάτς, εισάξεις ομάδες στα πέναλτι και ο Θεός βοηθός όποιος μπορέσει μέχρι εκεί.
2: Έχουμε και Πορτογαλία-Ισπανία, Αμερική-Βέλγιο, Αργεντινή-Αίγυπτο και Ελβετία-Κολομβία, όπου εντάξει.
1: Εντάξει, η πρωτιά κάνει τώρα.
5: Ισπανία,
2: δεν θα κάνει, αλλά Πορτογαλία-Ισπανία θα είναι ένα ωραίο.
1: Ισπανία, φίλε, είναι η ομάδα που με έχει γοητεύσει περισσότερο από όλες.
2: Ναι.
1: Με έχει γοητεύσει.
2: Αλλά δεν πάβει να είναι δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες.
5: Σίγουρα. Η Ισπανία λογικά λίγο πιο καλύτερη από την Πορτογαλία.
2: Αμερική-Βέλγιο.
5: Εντάξει. Αμερική χωρίς μπαλαμπέν, το center forward. Παίζεται. Έμπειρη ομάδα το Βέλγιο, έχει μονάδες, έχει παίκτες, έχει De Bruyne, έχει Λουκάκου.
1: Είναι ξεπερασμένη αυτή η στιγμή. Είναι ξεπερασμένη. Το Βέλγιο τώρα, η Σενεγάλη αυτοκτόνησε με το Βελγιόνικο. Αυτοκτόνησε.
5: Ματσάρα, ναι. Ματσάρα, αυτοκτόνησε πραγματικά. Και έχασε ευκαιρίες, αλλά εντάξει. Είναι έμπειρη ομάδα, δεν ξέρεις. Ναι, δεν ξέρεις.
2: Και η Πορτογαλία ήταν λίγο τυχερή με η Κροατία.
1: Εγώ πιστεύω θα το πάρει δηλαδή... το Μεξικό, φίλε. Το Μεξικό θα το πάρει, θα δεις.
2: Δεν νομίζω να το πάρει, αλλά θα φτάσει μέχρι την τετράδα.
1: Ναι, γιατί. Είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει δεχτεί γκολ, ε.
2: Ναι.
1: Να το πούμε αυτό.
5: Μοναδική δεν ομάδα. Έχει δεχτεί γκολ
2: και παίζει στην έδρα της.
5: Είναι και το Μαρόκο επικίνδυνη.
1: Και το Μαρόκο.
5: Champions of Africa, κανονικά. Στα χαρτιά.
1: Στα χαρτιά, στα χαρτιά.
5: Ίσως είναι τη χρονιά που πάντα λέγανε ότι κάποια ομάδα από την Αφρική θα πάρει,
2: κοίταξε, θα και πάρει το Μουντιάλ. Το Μαρόκο είχε φτάσει στην ημιτελική φάση στο τελευταίο Μουντιάλ. Στην ημιτελική φάση, semi-finals. Και σήμερα με τον Καναδά νομίζω, εντάξει, όχι ότι έπαιξε σπουδαία μπάλα το Μαρόκο, αλλά εντάξει, έκανε αυτό που χρειάζονταν.
5: Ακριβώς. Αυτός το οχτάρι του Μαρόκο, Αλέκο, ο Ουνουάχη ήταν αυτός ο δανεικός στον Παναθηναϊκό.
1: Ο ποιος είναι?
5: Ο Ουνουάχη.
1: Ο Ουνουάχη. Με πιάνεις αδιάβαστο, να σου πω την αλήθεια.
5: Ναι, αν δεν κάνω λάθος, ο Παναθηναϊκός είχε τον Ουνουάχη πέρυσι δανεικό.
1: Α, τον είχε δανεικό.
5: Τον είχε δανεικό.
1: Ναι.
5: Πεφτούρα μεγάλη, αλλά κάπως εμείς στην Ελλάδα τους βγάζουμε λίγο άκρωστος.
1: Καλά, ναι, αυτό έχει ξαναγίνει.
2: Καλά.
1: Πάντως αυτός που δεν πάει καλά είναι ο LKB, που πολλοί θα πιστεύαν ότι θα σκοράρει, δεν έχει καταφέρει να πετύχει γκολ, μπαίνει αλλαγές, δεν έχει δείξει κάτι.
5: Ναι, ναι, εντάξει. Είναι και ο άλλος το εννιάρι που διαφέρει το όνομά του, αλλά σκοράρει συνέχεια του Μαρόκου το εννιάρι.
1: Καλά.
5: Θα δείξει. Έχουμε ματσάκι ακόμα και έχουμε ξενύχτια πολλά.
1: Αύριο δεν θεωρείται πολύ άσχημη ημέρα. 6 ώρα είναι το πρώτο μάτς. Θα τα
5: αύριο
1: 6 λίγο.
5: Και 10,
1: ναι.
5: Πάει Δευτέρα.
1: Ναι. Ωραία. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε και Στέλιο Γεροντάρα αμέσως μετά από σένα. Και Κώστα Σαραγκίτη αμέσως μετά, Δεμενό Τζαβέλα. Και να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σου. Και πιστεύω να μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε μέχρι το τελικό. Θα τα ξαναπούμε. Το πιστεύω.
5: Σίγουρα. Εντάξει. Σίγουρα. Η καλύτερη εποχή κάθε 4 χρόνια. Μόνο
1: έτσι,
5: μπάλα.
1: Έτσι,
5: ό,τι πιο καλύτερο.
1: Έτσι.
5: Λοιπόν, καλή συνέχεια να
1: είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Έγινε. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα, Γιώργο.
1: Αυτά λοιπόν, και εμείς ετοιμαζόμαστε για Στέλιο Γεροντάρα, όπου σίγουρα έχει και αυτός πολλά να πει.
2: Να δώσω το πρόγραμμα του Μουντιάλ.
1: Όχι, θα τα ακούσουμε σε λίγο από τον Κώστα Σαρακίντση αναλυτικά.
2: Okay.
1: Να περάσουμε στο Στέλιο. Ωστόσο, το μόνο που μπορούμε να αναφέρουμε, αν θέλεις, τα δύο παιχνίδια που θα γίνουν, σίγουρα θα υποθούν όλα αυτά και από τον Κώστα, μόνο αυτό, τα δύο παιχνίδια που τα σημερινά.
2: Ναι, αύριο το πρωί στις 6 έχουμε Βραζιλία-Νορβηγία, ενώ στις 10 έχουμε Μεξικό-Αγγλία. Είναι τα δύο παιχνίδια για την φάση των 16.
1: Ωραία. Εμείς έχουμε από στιγμή σε στιγμή το Στέλιο Γεροντάρα και να τον καλοδεχτούμε. Σίγουρα θα μιλήσουμε για Μουντιάλ, θα μιλήσουμε και για NPL. Θέματα που αφορούν το NPL.
2: Να δώσουμε, πριν πάμε όμως, νομίζω καλό είναι να δώσουμε και την επόμενη αγωνιστική του MPO. Όχι, δεν έχουμε χρόνο. Έχεις Στέλιο.
1: Ο Στέλιος πρέπει να είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από στιγμή σε στιγμή, να τον καλοδεχτούμε. Η ώρα είναι, φίλοι μου, 8 και 15 λεπτά. Και ναι, έχουμε Στέλιο Γεροντάρα, τον καλοδεχόμαστε. Στέλιο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Στέλιο.
6: Καλησπέρα, λέγω. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του ρυθμού.
1: Λοιπόν, πάμε στο Μουντιάλ πρώτα, αφού γι' αυτό συζητάγαμε λίγο πριν με τον Γιώργο Παπαζιά. Εκτός αν έχεις εσύ μια άλλη εισαγωγή, αν θες να μπεις διαφορετικά, μπες όπως πιστεύεις.
6: Όχι, όπως θέλετε, ξεκινάμε. Όπως θέλετε.
1: Μουντιάλ, σχόλιο για Αυστραλία.
6: Στεναχωρήθηκα μέχρι εκεί, παρακάτω.
1: Αυτό ήτανε.
6: Ναι, τώρα τι να ξέρετε, να ασχοληθώ με τι. Έτσι. Με τι, εντάξει, τώρα τα έχετε πει όλα. Λάθη, πιστεύω λάθη, πολλά λάθη. Τέλος πάντων, δεν θέλω να κρίνω, δεν θέλω να κρίνω. Ο καθένας μπορεί να το βλέπει, δεν κρίνω προπονητές.
1: Εμένα το
6: απλά μπορώ να πω ότι δεν είχε τις σωστότερες επιλογές.
1: Δεν υπήρχαν κι άλλες. Δεν υπήρχαν κι άλλες. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι.
6: Δεν υπήρχαν. Μιλάω για στιγμές. Άκουσα, λέγω. Το ποδόσφαιρο είναι στιγμές. Όταν κάνεις αυτές τις στιγμές, κάνεις λάθος επιλογές από αυτούς που έχεις, έτσι, γιατί αυτούς επιλέγεις, έχεις κι άλλους. Εσύ τους επέλεξες όμως αυτούς. Όταν λοιπόν στις λάθος στιγμές επιλέγεις λάθος άνθρωπο, φταίς.
1: Και μιλάς τώρα για
6: την. Δεν του βγήκε, τέλος πάντων.
2: Δεν του βγήκε. Όπως είπε και ο Κρυστάλλα, καμιά φορά.
6: Δεν το βγήκε.
2: Ναι.
1: Σίγουρα, εγώ είπα θετικά πράγματα για τον Πόποβιτς, γιατί πρέπει να έχουμε υπόψη μας το καλάθι τι έχει. Και βέβαια δεν πήγαμε σε αυτό το Μουντιάλ σε Βραζιλία, ούτε σε κάποια.
6: Εντάξει, Αλέκο, τώρα είπατε και κάτι πριν για τον τερματοφύλακα. Άλλαξε τον τερματοφύλακα, ο οποίος ανήκει στο Melbourne City και είναι στο κλαμπ της Manchester City κτλ. Ναι, τι κάνει νιά στα κεραμίδια.
1: Ναι, και εγώ είπα κάτι, πέτα χρόνια.
6: Αναρωτιέστε γιατί έγινε αλλαγή και έπαιξε αυτός και δεν έπαιξε ο άλλος. Τι κάνει νιά στα κεραμίδια, ρε παιδιά. Ξέρω εγώ, ελέφαντες.
1: Εντάξει, την ίδια στιγμή όμως λοιπόν, θα μπορούσε να σκεφτεί κάτι.
6: Και το άλλο πάλι, εκτελείς πέρα, εντάξει. Έχεις τώρα αυτό το τερματοφύλακα, τον έχεις τρία παιχνίδια, τον έχεις βγάλει. Κάνεις αλλαγή στο τερματοφύλακα. Από τα τέσσερα πέναντι, στο ένα έπεσε σωστά, στα άλλα πήγε από την άλλη μεριά.
2: Ναι.
6: Εντελώς λάθος. Δηλαδή,
1: άστο
6: μέσα, το τι το αλλάγει. Άρα το κάνεις όπως το έκανε αυτός που άλλαξε το τερματοφύλακα και έπιασε δύο πέναντι, τρία από τις αρχές.
1: Το είχε πετύχει η Αυστραλία με τον Άρνολτ.
2: Με το Red Bank.
1: Αυτό είναι που
6: κάνει τον Καραγκιόζη. Δεν είναι όμως κάθε μέρο το
1: γυαλί αυτό. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε πολλά για την Αυστραλία.
6: Πάει
1: το ταξίδι της.
6: Εντάξει, τώρα αποκλειστήκαμε, στεναχωρήθηκα, σου είπα. Η αλήθεια είναι στεναχωρήθηκα. Ήθελα να προχωρήσει, αλλά από τη μία καλύτερα που δεν προχώρησε, γιατί μετά αντιμετώπιζε Αργεντινή. Και εδώ θα σταθώ ότι κάνεις ένα μεγάλο λάθος, Αλέκο.
1: Πολλά κάνω.
6: Ναι, καλά, όλοι κάνουμε. Απλά. Δεν υπάρχει, μέσα από τα λάθη μας μαθαίνουμε και δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν κάνει λάθος. Απλά θέλω να σου εξηγήσω κάτι.
1: Ακόμα με είναι ότι μερικές φορές δεν μαθαίνω, να ξέρεις. Λοιπόν, για προχωρά.
6: Όχι, μαθαίνουμε, όλοι μαθαίνουμε.
2: Όλοι μαθαίνουμε, εντάξει.
6: Απλά πρέπει να διαβάσεις όμως, μην είσαι αδιάβαστος. Να σου θυμίσω ότι η Αργεντινή βγήκε πρώτη στον όμιλο, κάτω στον όμιλο της Νότιας Αμερικής. Και δεύτερον, ότι μπορεί να μην έχει αντιμετωπίσει ακόμα μεγάλο αντίπαλο, αλλά θα σου θυμίσω ότι η Αργεντινή είναι μια ομάδα η οποία έχει βγάλει το βάρος του παγκοσμίου κυπέλλου από πάνω της, έτσι. Δηλαδή ο Μέση και η παρέα του έχει πετάξει αυτό το άγχος που δεν έχουμε πάρει παγκόσμιο κύπελλο, το πήραμε το παγκόσμιο κύπελλο, το πήραμε πριν 4 χρόνια, αυτό λένε τώρα οι παίχτες, έτσι. Πάμε χωρίς άγχος και όπου μας βγει. Λοιπόν, είναι πιο μεστοί, πιο έμπειροι. Από ότι είναι, βλέπεις ότι ο Μέση, ας πούμε, αν τον παρατηρήσεις μέσα στο γήπεδο και τι κάνει ο Μέση, κάνει ένα πολύ απλό πράγμα. Πατάει.
2: Ναι.
6: Πατάει, δεν κάνει τίποτα. Απλά για να μην παγώσει, καλά δεν παγώνει σε αυτές τις συνθήκες που παίζουν, αλλά θέλω να σου πω, για να μην μένει κρύος, πατάει.
1: Μπορεί είναι και περπατάει όμως. Πολλοί θα περπατάγανε με αντιπάλους στην Αυστρία, την Αλγερία, την Ιορδανία και το πράσινο ακροτήρι. Πολλοί θα περπατάγανε.
6: Περπατάει. Είναι πρώτο σκόρερ.
1: Ναι,
6: αν εξαιρέσω τον Εμπάπε, έτσι, ο οποίος και αυτός είναι, δεν είναι φαινόμενο, αλλά είναι
1: φαινόμενο.
6: Πιστεύω ότι αυτός θα σπάσει.
1: Μπορεί να είναι αντιπαθητικός, αλλά είναι φαινόμενο.
6: Όχι, όχι, δεν μπορείς να πεις ότι είναι φαινόμενο. Είναι τρομερός γκολτζής και νομίζω ότι θα είναι ο παίκτης που θα σπάσει το ρεκόρ στα γκολ σε παγκόσμια κύπελα. Γιατί τουλάχιστον έχει άλλα δύο παγκόσμια κύπελα μπροστά του και ισοβαθμούν το μέσα στην πρώτη θέση. Νομίζω ότι θα κάνουν πολλά στιγμή και ίσως να μην το σπάσουν και ποτέ το ρεκόρ με τα γκολ σε παγκόσμια κύπελα. Γιατί όλοι οι παίχτες που ακολουθούν από πίσω τελειώνουν το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, είναι γερός πάλι.
6: Γιατί σήμερα παραλίγο να μην βγει γερός από αυτό το πράγμα που λέγεται ποδόσφαιρο Παραγουάης, τέλος πάντων. Απλά θέλω να σου πω μην την ξεγράφεις την Αργεντινή. Είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα και ξέρει πότε θα χτυπήσει και πού θα χτυπήσει.
1: Ωραία, να τη δούμε στα δύσκολα.
6: Τώρα από εκεί και πέρα.
1: Γιατί ακόμα δύσκολα δεν έχει. Έχει ακόμα πάλι την Αίγυπτο. Φτάνει στα προημιτελικά με αντιπάλους Αίγυπτο, Αυστρία, Αλγερία, Ιορδανία. Σε παρακαλώ. Μετά θα
6: να σου πω κάτι, Αλέκο. Να σου πω κάτι γιατί λέτε πράγματα τα οποία.
1: Τι λέμε πράγματα. Τι λάθος.
6: Πιστεύω. Να σου πω. Γιατί λοιπόν θεωρείς εσύ την Αίγυπτο ή την Κολομβία καλύτερη από το πράσινο ακροτήρι. Τι σου έχει δείξει καλύτερο από το πράσινο ακροτήρι. Για πες μου.
1: Η Βραζιλία.
6: Το θεωρείς μεγαθύριο.
1: Η Βραζιλία.
6: Περίμενε. Περίμενε λίγο να τελειώσω. Το θεωρείς μεγαθύριο το πράσινο ακροτήρι. Γιατί δεν έχει χάσει ακόμα στο Μουντιάλ.
1: Αποκλείστηκε χωρίς
6: να έχει χάσει.
1: Ένα μικρό γίγαντα. 90
6: λεπτό δεν έχει χάσει. Ούτε από Ισπανία, ούτε από Αργεντινή. Πώς λοιπόν λες ότι δεν έχει αντιμετωπίσει ακόμα κάποιον μεγάλο.
1: Επειδή σε αυτό το Μουντιάλ δεν είχαμε
6: κανέναν. Δηλαδή ο μεγάλος τι. Εννοείς σε όνομα, λέμε ας πούμε η μεγάλη Βραζιλία και η Βραζιλία εγώ πιστεύω ότι σήμερα θα μείνει έξω.
1: Πιστεύω, δεν ξέρω αν θα μείνει. Εγώ το πιστεύω. Εγώ θα σου πω.
6: Γιατί το Μεξικό πιστεύω όπως είπες και εσύ ότι θα φτάσει μέχρι τελικό.
1: Επειδή σε αυτό το Μουντιάλ δεν είδαμε Καμερούν και Νιγηρία παραδοσιακές ομάδες, μουντιαλικές ομάδες αυτές. Είδαμε το πράσινο ακροτήρι. Αποδείχθηκε ότι το πράσινο ακροτήρι πήρε δίκαια την πρόκριση σε αυτό το Μουντιάλ και έφτασε με αξία στο να προκριθεί.
6: Το πράσινο ακροτήρι το 20. Βγήκε το 20, το 22 βγήκε στους 16 καλύτερες ομάδες Αφρικής, το 23 βγήκε στις 8 καλύτερες ομάδες Αφρικής και τώρα πήρε πρόκληση για Μουντιάλ. Άρα εγώ γιατί να πω ότι η μεγάλη Βραζιλία είναι καλύτερη από το πράσινο ακροτήρι, επειδή έχει παίκτες οι οποίοι πώς θα το πω.
1: Πάντως,
6: όσο
1: καλό και να είναι το πράσινο
6: γενικά,
1: ακροτήρι, όσο καλό και να ήταν το πράσινο ακροτήρι, με το να διαλέξεις αντίπαλο, δεν θα διάλεγες το πράσινο ακροτήρι τελευταίο. Θα το διάλεγες ένα τα πρώτα θα ήταν. Θα έλεγες, α, προτιμώ την τάδε ομάδα, την άλλη, αλλά δεν θα προτιμούσα την Νορβηγία, το Μαρόκο. Τώρα σου λέω ομάδες που, ας πούμε η Βραζιλία, πέρα το ότι είχε την Ιαπωνία και, και το Μαρόκο, τώρα έχει την Νορβηγία. Τέτοιο πρόγραμμα δεν είχε Αργεντινή. Δεν θέλω να κολλήσω όμως με την Αργεντινή γιατί δεν θέλω να πιεστούμε.
6: Δεν θέλω να πιεστούμε. Αυτές τις μεγάλες δυνάμεις, αυτές τις ομάδες που έχουν ένα κύρος τέλος πάντων, μην τις ξεγράφεις.
1: Δεν ξεγράφω.
6: Τη Γαλλία ας πούμε, που σήμερα παραλίγο να φάει τα μούτρα της.
2: Ναι.
6: Βέβαια αυτό που έπαιζε το Παραγουάη ήταν αντιποδόσφαιρο. Δηλαδή έπρεπε να έχει αποβληθεί μισή ομάδα. Αλλά παρόλα αυτά, βλέπεις, μην την ξεγράψεις τη Γαλλία, θα βρει τον τρόπο. Σήμερα δεν τη στραβούσε ούτε ο Εμπάπε, ούτε ο Σανέ, ούτε ο Ντεμπέλε και βγήκε ο άλλος από τον πάγκο, ήρθε ο άλλος από τον πάγκο και με δύο ενέργειες που έκανε μπούκα μέσα στην περιοχή πήρε πέναλτι. Δηλαδή δεν θα τραβήξει ο ένας, θα τραβήξει ο άλλος. Δεν θα τραβήξει ο ένας, θα τραβήξει ο άλλος. Έχει παίκτες. Έχουν παίκτες αυτοί οι ομάδες που μπορούν να σηκώσουν κεφάλι.
1: Ναι, ναι. Ωραία λοιπόν, πες μου τι
6: από
1: άλλο.
6: Από εκεί και πέρα τώρα δεν ξέρω.
1: Ένα γενικό.
6: Νομίζω ότι είναι το χειρότερο Μουντιάλ.
1: Έλα εντάξει μου. Είναι ένα
6: με έχει εντυπωσιάσει το ότι είναι το χειρότερο Μουντιάλ από άποψη διοργάνωσης. Είναι απαράδεκτο να τραβάνε οι ομάδες γιατί και η Πορτογαλία και η Αργεντινή και η Αίγυπτος και πολλές ομάδες περάσανε εξοπλιστικούς ελέγχους. Τσακωθήκανε στο ξενοδοχείο με αστυνομικούς γιατί βγάζαν φωτογραφίες με φιλάθλους τους, προσπαθούσαν να τους τραβήξουν οι αστυνομικοί να μπουν μέσα στο ξενοδοχείο. Δεν κατάλαβα γιατί επικρατεί τέτοια χούντα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Mm. Δηλαδή,
1: καλά τώρα, ναι.
6: Τα ταξίδια είναι τώρα να πας, ξέρω εγώ, από το Mexico City, να πας στο Vancouver.
1: Να λέμε όμως και θετικά. Να λέμε και θετικά. Απίστευτα γήπεδα. Αυτό το γήπεδο του Dallas είναι ένα απίστευτο γήπεδο. Ο αγώνας που έγινε.
6: Εντάξει, είναι απίστευτα τα γήπεδα, ναι, γιατί δεν παίζουν ποδόσφαιρο εσύ άλλο εκεί πέρα.
1: Πολύ ωραία γήπεδα και γεμάτα γήπεδα. Το hydration break είναι ένα ξενέρωμα απίστευτο. Απίστευτο. Και εύχομαι αυτό να κοπεί.
6: Επειδή άκουσα έναν φίλαθλο Έλληνα, ο οποίος μένει στην Αμερική, τα γήπεδα δεν γεμίζουν από Αμερικανούς. Οι Αμερικάνοι δεν ενδιαφέρονται εκτός το αν παίζει η Αμερική.
1: Δεν έχει
6: γεμίζουν
1: σημασία.
6: Από τις μετανάστες.
1: Γεμίζουν. Αυτό είναι η σημασία.
6: Μα όπου και να γινόταν και στην Ουγκάντα να γινόταν, θα γέμιζαν τα γήπεδα. Δεν είναι το θέμα αν είναι γεμάτα τα γήπεδα και αν είναι εντυπωσιακά τα γήπεδα. Το θέμα είναι η διοργάνωση. Το Ιράν δεν μπορούσε να έχει τους φυσιοθεραπευτές του και τους ανθρώπους που μαζεύουν τις μπλούζες και τα ρούχα. Δεν τους είχαν στις αποστολές. Δεν τους αφήναν να περάσουν μέσα.
1: Ναι, γίνανε καραγκιοζηλίκια.
6: Είναι αυτό διοργάνωση.
1: Γίνανε καραγκιοζηλίκια. Τέλος πάντων, υπάρχουν και θετικά, υπάρχουν και αρνητικά. Να πάμε τώρα.
6: Απλά το μόνο που θέλω να τελειώσω είναι ότι από εδώ και πέρα νομίζω ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε καλά παιχνίδια. Δηλαδή θα αρχίσουμε να βλέπουμε.
1: Είναι αυτό που περιμέναμε.
6: Μπράβο.
1: Είναι αυτό που περιμέναμε. Λοιπόν, τώρα να πάμε στα δικά μας μέρη.
6: Ας πάμε τώρα και στην Ψαροκώστανα.
1: Όχι Ψαροκώστανα.
6: Αυτά που γίνονται.
1: Ποιοι Ψαροκώστανα.
6: Εντάξει. Έτσι και τώρα και όλες οι πρωτοπόρες θέλουν εκεί. Τι να πω εγώ τώρα.
1: Η μπάλα είναι λίγο δύσκολη, έτσι. Όχι λίγο, είναι πολύ δύσκολη. Για ξέρεις, δεν τα αποδίδω όλα σε αυτόν τον κανόνα. Ναι, γίνονται αποτελέσματα και το χ της Dendron City με τη Hume χωρίς γκολ, και αυτό ήταν ένα ξαφνικό πράγμα, ένα σοκ δηλαδή. Αλλά η Dendron City.
6: Ενώ του Χάρμπεργκ, ας πούμε, το χ δεν ήταν με το Σενάλμπαν.
1: Ήταν, τα πάμε.
6: Το Μπέλνι πήρε μισή ντουζίνα παίχτες και έφαγε 3 γκολ και αναγκάστηκε να φύγει ο προπονητής. Δεν ήταν σοκ, ας πούμε.
1: Το πάμε.
6: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Το ότι το Όκλι έφερε, θα μου πεις, λίγο πιο δύσκολη έδρα, καλή έδρα το George Cross, αλλά όταν προηγήσερε, φίλε, μέσα εκεί, είσαι Όκλι. Δεν πρέπει να πετάσεις τέτοιους αθμούς. Θα μου πεις, όπως είπες, μπάλα είναι, εντάξει.
1: Το καταλαβαίνω. Και η Αργεντινή σήμερα δεν μπορείς να κερδίσεις το πράσινο ακροτήρι. Μπάλα είναι.
6: Το κέρδισε όμως, το κρίθηκε. Είχε δεύτερη ευκαιρία, το πήρε.
1: Με δεύτερη ευκαιρία.
6: Και το είδες ότι όταν χρειάστηκε να βγάλει δεύτερο γκολ, τρίτο γκολ, το έβγαλε. Το Όκλι δεν μπόρεσε. Δεν μπόρεσε να βγάλει το δεύτερο γκολ.
1: Η μπάλα, αφού την έχει παίξει.
6: Προηγήθηκε 0-1 στο 19 πάλι με το Λεμπίρ. Ισοφαλίστηκε στο 55. Από εκεί και πέρα. Εντάξει, κουνανούσε η υπεροχή, δεν μπόρεσε να πετύχει το δεύτερο γκολ, όπως το έκανε η Αργεντινή, ας πούμε, και προκρίθηκε. Και έτσι έμεινε στο ισόπαλο 1-1.
1: Η παρέτηση Κατσάκη είναι μια μεγάλη είδηση. Σίγουρα.
6: Ναι, και εγώ το θεωρώ φυγή αυτό το πράγμα, δεν το θεωρώ παρέτηση. Αν είναι παρέτηση.
1: Αυτό που ξάφνιασε, γιατί η έντονη δικαιολογία που ακουγόταν στους κόλπους των Πρασίνων είναι ότι η ομάδα από κακοδαιμονία έχει πολλούς τραυματισμούς, αλλά θα ενισχυθεί στη μεταγραφική περίοδο. Αυτό που είδα εγώ, Στέλιο, είναι ότι οι παίκτες αυτοί που κάποιοι από αυτούς τους ξέρουμε σαν καλά ονόματα ήταν σχεδόν αγύμναστοι. Αυτό κατάλαβα εγώ. Δηλαδή, βλέποντας στιγμές από το παιχνίδι με τον Green Gully, είδα τεράστια διαφορά. Δηλαδή, τώρα δεν είναι να φέρεις ένα μεγάλο όνομα. Είναι
6: ότι δεν είχαν φυσική κατάσταση.
1: Νομίζω ότι δεν είχαν. Λέω εγώ.
6: Δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν, λέει, το ρυθμό του παιχνιδιού.
1: Λέω εγώ.
6: Ναι, δεν αμφιβάλλω. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό, γιατί. Εντάξει.
1: Και αυτό μπορεί να συμβαίνει και στην περίπτωση του Αλεξάνδρου. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτοιμος ο Θεοχάρος. Και ο. Πώς τον είπαμε τον άλλο.
2: Για ποιον.
1: Του Αλεξάνδρου.
2: Τον Μουρδουκούτα.
1: Ναι, και αυτός.
6: Εξαρτάται, Αλέκο, από πού τους έχεις πάρει αυτούς τους παίκτες. Δηλαδή, τώρα αυτό.
2: Κοίταξε, ο Θεοχάρος έχει να παίξει μήνες. από την Central Coast Mariners, ενώ ο Μορδοκούτας ήταν στην αποστολή της Auckland που έπαιξε Οκεανία. Αλλά εντάξει, ακόμα μιλώντας με το προπονητικό team, δεν είναι στα 100%. Πιστεύουν ότι μία σε κάνα δύο εβδομάδες ότι εκεί θα δούμε το, και μόλις δεθεί με την ομάδα, εκεί θα δούμε και το ταλέντο του παιδιού.
6: Ξεκίνησα βασική.
2: Να σου πω την αλήθεια, δεν ήμουν στο παιχνίδι την Παρασκευή.
1: Στο προηγούμενο μάτς με τον
2: Στο προηγούμενο μάτς με το Όκλη ξεκίνησε, αλλά έπαιξε 65 λεπτά, γιατί εντάξει, ένιωθε μετά
6: λίγο τράβηγμα και αυτά. Ότι ο Αναστασιάδης ξέρει, ας πούμε, ότι αυτός ο παίκτης δεν μπορεί να την βγάλει 90 λεπτό τουλάχιστον αυτή τη στιγμή.
2: Ναι.
6: Και γι' αυτό τους ξεκινάει, τους βγάζει ή το κάνει αλλαγή στην πορεία του παιχνιδιού. Και λογικό είναι, νομίζω ότι λογικό είναι ότι δεν είναι ακόμα έτοιμοι. Περιγραφούν μια-δύο-τρεις εβδομάδες να φτάσουν στο επίπεδο αγωνιστικό και είναι και οι υπόλοιποι.
1: Εμένα η δική μου σκέψη είναι ότι ο Αναστασιάδης έχει στο μυαλό του τον τελικό Dr. Cup, είναι ένας τίτλος που θα παιχτεί, και έχει στο μυαλό του το Australia Cup, το οποίο βέβαια δεν είναι πολύ αργή. Νομίζω ότι σε τρεις εβδομάδες έχουμε τους πρώτους αγώνες ή σε λιγότερο από τρεις, και βέβαια ο Αλέξανδρος δοκιμάζεται στην Αδελαϊδα.
2: Έχει Australia Cup, το Dr. Cup
1: που θα πρέπει να προσέξει. Μέχρι τότε σου λέει ο Αλέξανδρος, σου λέει ο Αναστασιάδης, θα είμαι και έτοιμος να μπω, αν μπω στα τελικά, να διεκδικήσω και ένα πρωτάθλημα.
6: Ακριβώς αυτό ήθελα να σου πω, ότι τώρα ο Αλέξανδρος, ας πούμε, είναι μια ομάδα η οποία ξέρει ότι με τον άλλο ένα ή με τον άλλο τρόπο θα είναι στα τελικά. Έχει μπροστά του ένα κύπελο και έχει και ένα δοκιμαστικά, τα οποία είναι τίτλοι. Θα προτιμήσει δηλαδή να κάνει λίγο πίσω στο πρωτάθλημα, μιας και έχει ακόμα δύο μήνες, και ξέρει ότι θα είναι στα τελικά, έτσι. Οπότε είναι προτιμώ να πάρω δύο τίτλους τώρα και μετά να φορμάρω πάλι την ομάδα μου στα τελικά. Το ίδιο μπορεί να κάνει και το Όκλι, μπορεί να κάνει και το Avondale, μπορεί να κάνει και το Hume. Βέβαια, τώρα θα μου πεις, ναι, αλλά εμείς όμως τι φταίμε. Εντάξει, είναι η στρατηγική των ομάδων αυτή. Γι' αυτό εγώ έχω πει ότι πρέπει να καταργηθούν τα play-off.
1: Εντάξει, μην κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα, δεν έχω χρόνο, σε παρακαλώ.
6: Όχι, ναι, εντάξει, σίγουρα. Και όσο υπάρχουν αυτά τα play-off, δεν θα βλέπουμε αυτό που θα βλέπουμε. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, δώσε μου τώρα και μια διάδα για αύριο, να βάλω το σπίτι μου και κλείνουμε. Η διάδα μου διάλ, εννοώ.
6: Α, η διάδα μου διάλ. Να βρω πρώτα τα παιχνίδια.
1: Έλα εσύ τώρα. Μου λες, εγώ είμαι αδιάβαστος και εσύ δεν ξέρεις ποια παιχνίδια είναι αύριο.
6: Όχι, όχι, το ένα είναι Βραζιλία.
2: Βραζιλία-Νορβηγία και Μεξικό-Αγγλία.
6: Και Μεξικό-Αγγλία. Λοιπόν, Μεξικό και Νορβηγία εγώ θα έπαιζα. Όχι, θα έπαιζα, έχω παίξει. Με διάφορο μπιντάκι. Νομίζω ότι η Νορβηγία. Τώρα, βέβαια, άκουσα και κάτι που είπατε πριν με τον Γιώργο, τον Μπαμπατιά, ότι ο προπονητής Βραζιλίας, ο Αντζελότη, έχει τον τρόπο να κάνει κάτι. Τον τρόπο τον έχει, έχει πολλούς φίλους μέσα στη FIFA, οπότε έχει τον τρόπο να κάνει κάτι, αν δεν μπορέσει η ομάδα του. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά νομίζω ότι παιχτικώς αυτή τη στιγμή η Νορβηγία είναι πολύ καλύτερη από την Βραζιλία, όπως και το Μεξικό είναι πολύ καλύτερο από την Αγγλία.
1: Και εγώ το πιστεύω. Και τα πιστεύω αυτά τα δύο που είπες, τώρα που σε χλέβαζα, αλλά πιστεύω και εγώ το Μεξικό.
6: Όχι, ναι, το ξέρω, μπορεί. Αλλά το Μεξικό μην ξεχνάς ότι έχει και ένα γήπεδο γεμάτο δικό του, έτσι. Ένα γήπεδο το οποίο θα βράζει, ξέρεις η ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι Μεξικάνοι. Τώρα οι Νορβηγοί με αυτό το έχουν φτάσει και αυτοί εκεί που έχουν φτάσει.
1: Και έναν Χάλαντ Θεό.
6: Θα δούμε.
1: Σίγουρα.
6: Θα δούμε, ναι. Ο Χάλαντ αυτή τη στιγμή ήταν ο πιο φορμαρισμένος παίκτης, από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες μετά τον Εμπάπε στο Champions League και στην Ευρώπη, έτσι. Σίγουρα, δεν το ξεχνάμε
1: σίγουρα,
6: αυτό.
1: Σίγουρα. Μεγάλος. Μεγάλος και αυτός θα σπάσει όλα.
6: Για να μην τρώω χρόνο του Κώστα, γιατί θα με φάει ο Κώστας.
1: Όχι, δεν σε φάει. Να καληνυχτήσεις.
6: Ναι, να καληνυχτήσω και εντάξει. Τώρα πέσαμε εδώ πάνω λίγο. Θα δούμε.
1: Θα τα πούμε. Έλα. Να είσαι καλά.
6: Λοιπόν, καλό σας βράδυ, καλή εβδομάδα και να προσέχετε τους εαυτούς σας.
1: Να είσαι καλά και εσύ.
2: Καλό βράδυ.
1: Να υποδεχτούμε τον Κωνσταντίνο Σαρακίνηση λοιπόν στο επόμενο ρεπορτάζ. Τι γίνεται, γιατί μου το κάνει αυτό. Α, τη βρήκα.

0: Και τώρα έφτασε η ώρα του Κώστα Σαρακίνης, ο οποίος έχει την ύλη, απίστευτη ύλη, για το Μουντιάλ.
1: Πάρα πολλά γίνονται.
0: Ναι. Αυτό θα πορευτούμε για ακόμα 3 εβδομάδες, όπου πλέον μπαίνουμε στην καλή φάση.
1: Τι έχουμε να...
0: Στην καλή φάση των αγωνών.
1: Μουντιάλ, NPL, ναι, δηλαδή τι τραβάμε εμείς σε κακομοιρία.
0: Υπεδοσφαιρόφιλοι. Κωνσταντίνο Σαρακίνηση είναι στη γραμμή και τον καλοδεχόμαστε. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κώστα.
0: Κωνσταντίνο Σαρακίνηση είναι στη γραμμή και τον καλοδεχόμαστε. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κώστα.
2: Καλησπέρα μου, παιδιά.

0: Να πούμε Αυστραλία, θέλετε να πούμε Αυστραλία, θέλετε να πούμε. Να ξεκινήσουμε.
1: Γιατί δεν ξέρω, δώσει μας, όλοι μας είπαμε, ας πούμε, τη δικιά μας τη γνώμη περί Εθνικής και περί Πόποβιτς. Πες μας και εσύ τη δικιά σου τη γνώμη.
0: Ωραία, ας πούμε λοιπόν για την Αυστραλία. Νομίζω δεν θα διαφέρει πολύ αυτό το οποίο πιστεύω με αυτό που έχει ή με αυτά που έχουν ακουστεί ήδη. Δεν θα κρίνω εγώ τις προπονητικές αρετές του Πόποβιτς, αν είναι καλός, κακός. Οι επιλογές όλες, εντάξει, εμείς όλοι μας χωρίς καμία εξαίρεση κρίνουμε έναν προπονητή από τις επιλογές που κάνει πριν το, μετά το παιχνίδι. Πριν το παιχνίδι ο προπονητής βλέπει κάποια πράγματα τα οποία δεν βλέπουμε εμείς. Τώρα όσον αφορά στο τι έγινε με την Αίγυπτο και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, εγώ πιστεύω παιδιά ότι η Αυστραλία μια χαρά τα πήγε, δηλαδή δεν ξέρω τι παραπάνω, τι θέλαμε δηλαδή, να αποκλείσουμε και την Αργεντίνη, να πάρουμε το παγκόσμιο κύπελλο, δεν ξέρω τι θέλουμε. Πάντως η Αυστραλία ήταν άψε πολύ θετικές εικόνες, είναι μια ομάδα η οποία έδειχνε ότι μπορούσε να κρατήσει αποτέλεσμα όταν έπρεπε να το κρατήσει. Το πρόβλημά της όμως είναι η παραγωγή, η δημιουργία φάσεων, ήταν ο λιγοντή, ας το πούμε έτσι, δυσκύλια, να πω κάπως έτσι. Αλλά αν μείνουμε στο παιχνίδι αυτό με την Αίγυπτο, εγώ δεν γνωρίζω το παρασκήνιο με την αλλαγή του τερματοφύλακα. Εγώ υποθέτω έτσι, δεν μπορεί να κάνω λάθος αυτό που θα πω, ότι πιθανόν ο Πόποβιτς να διέκρινε κάποια πράγματα στον δεύτερο τερματοφύλακα, να πίστευε ότι είναι πιο ικανός στις εκτελέσεις των πέναλτι. Βέβαια δεν δικαιώθηκε με αυτό. Η ένσταση δικιά μου είναι ότι έφτασαν τα πράγματα σε σημείο ώστε να κρίνεται η πρόκληση της Αυστραλίας από τα πόδια ενός 18χρονου. Ναι. Και αν βλέπαμε το παιδί την ώρα που εκτελούσε τα πέναλτι, δεν το κατηγορώ το παιδί για το όνομα του, στο 18χρονο παιδί, η γλώσσα του σώματος έλεγε τα έχω κάνει πάνω μου αυτή τη στιγμή. Δηλαδή φαινόταν, έτρεμε στην κυριολεξία το παιδί.
1: Είναι δεν κάτι που ανέφερες και εσύ, Αλέκο. Λέω είναι κάτι που ανέφερες και εσύ, ότι το παιδί φαινόταν φοβισμένο που ήταν να χτυπήσει το πέναλτι.
0: Είναι... Εκεί ήταν, παιδιά. Δηλαδή, φτάσαμε σε ένα σημείο να κρίνεται η πρόκληση της Αυστραλίας στην επόμενη φάση από τα πόδια ενός 18χρονου. Εκεί, προφανώς, στην επιλογή των παικτών, θεωρώ ότι κάτι δεν πήγε καλά. Αλλά, όπως είπαμε, το παιδί θα το σταυρώσουμε για το όνομα του Θεού. Μακάρι να έχει καλή καριέρα το παιδί, να προχωρήσει. Αλλά έφτασε σε ένα σημείο όπου είναι κάτι που θα τον στιγματίζει, κάτι που θα το θυμάται για πάντα. Mm. Ότι από ένα δικό του άστοχο πέναλτι, ας πούμε, όχι μόνο αυτός βέβαια, ήταν και το πρώτο πέναλτι που χάσαμε. Φτάσαμε σε σημείο ώστε να αποκλειστούμε. Δεν ήταν κακή η πορεία της Αυστραλίας. Πιστεύω ότι πήγαμε καλά. Δεν νομίζω ότι στην αρχή της διοργάνωσης πιστεύαμε ότι θα περάσουμε έτσι εύκολα. Λέγαμε για την Τουρκία, λέγαμε ότι θα διεκδικήσουμε τη δεύτερη θέση. Τελικά περάσαμε σχετικά με χωρίς εισαγωγικά εύκολα. Εγώ θεωρώ θετική την παρουσία της Αυστραλίας. Και στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο, αν προκριθούμε, μακάρι να τα πάμε ακόμα καλύτερα. Αυτό όσον αφορά την Αυστραλία, παιδιά, δεν έχω εγώ να πω κάτι άλλο. Όπως είπαμε, τα είπατε κι εσείς. Λίγο πολύ συμφωνούμε στα περισσότερα, οπότε δεν χρειάζεται να μένουμε περισσότερο στην παρουσία της Αυστραλίας. Πάμε να δούμε τι έγινε στα άλλα παιχνίδια. Να παίζουμε, Αλέκο, κάτι πήγε να πει.
2: Μιλάς, δεν σου κόβω τη φορά. Προχωράς.
0: Όχι, δεν πειράζει. Αν χρειάζεται να πεις κάτι, να διακόψεις.
2: Θα το κάνω, αλλά μπες στο παιχνίδι.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν έτσι. Τι έγινε από την αρχή της εβδομάδας. Νότια Αφρική Καναδάς 0-1. Ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά τον χρόνο των καθυστερήσεων. Βραζιλία Ιαπωνία 2-1. Μια ανατροπή, οι Βραζιλιάνοι κατάφεραν να προκριθούν στην επόμενη φάση. Γερμανία Παραγουάη. Εδώ είχαμε ένα από τα μπαμ της διοργάνωσης, ας το πούμε έτσι. Μια από τις μεγάλες εκπλήξεις. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε βέβαια ότι η Γερμανία έφελξε, αλλά με βάση την προϊστορία των ομάδων, δεν νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς τα ποντάραμε στον αποκλεισμό της Γερμανίας.
2: Ναι, αλλά ο αποκλεισμός αυτός βέβαια. Να πούμε όμως ότι η Γερμανία δεν ήταν στον καρέ των φαβορί. Δεν ήταν εξ αρχής.
1: Εντάξει, δεν ήταν στο καρέ της φαβορί, αλλά δεν περίμενες ότι θα ετηθεί και από την Παραγουάη. Αυτό λέει.
2: Και καλύτερα να μην παίρνουν η Παραγουάη, θα ήταν ένα. Θα προσδιοριζόταν ένα καλό παιχνίδι στο Μουντιάλ. Σε αυτό το Μουντιάλ ήταν μια παροδία.
0: Γιατί Παραγουάη θα τα πούμε στο γιατί σας άκουσα και έχω να πω κι εγώ, ναι. Λοιπόν, το θέμα με τη Γερμανία είναι ότι όλα αυτά, οπωσδήποτε, ο αποκλεισμός προκάλεσε τριγμούς. Είχαμε την απόλυση, παρέτηση του Νάγκελσμαν και η είδηση που βγαίνει από τη Γερμανία, παιδιά, είναι ότι στο βάθος έχουμε Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος, από ό,τι φαίνεται, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, θα αναλάβει τις τύχες της Εθνικής Γερμανίας. Έχει μια θέση αυτή τη στιγμή στην Red Bull, όπου υπάρχει όρος στο συμβόλαιό του ότι αν δεχτεί πρόταση από την Εθνική Γερμανία μπορεί να το σπάσει. Τώρα δεν ξέρω.

0: ότι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αλλά η ουσία πάντως είναι ότι έχουν γίνει συζητήσεις με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γερμανίας, ώστε ο Κλοπ να είναι ο επόμενος προπονητής, αυτός που θα αναλάβει τις τύχες της National Mannschaft, όπως λέμε στα γερμανικά, της Εθνικής λοιπόν Γερμανίας. Και θα κοιτάξει να ξεκινήσει όλα τα πράγματα από το μηδέν. Τώρα θα δούμε, θα έχουμε να παρακολουθήσουμε αρκετά πράγματα και να παρακολουθούμε την είδηση.
1: Ναι, και νομίζω κάτι, Κώστα, ότι ο Κλοπ νομίζω είναι κάτι, είναι θετικός στο να αναλάβει την εθνική. Πάντα νομίζω το έλεγε ότι είναι, ας πούμε, ένας στόχος δικό του να αναλάβει την εθνική, τις τύχες της Εθνικής Γερμανίας. Ίσως τώρα που του δοθεί η ευκαιρία να τα πιάσει, ας πούμε, αυτή την ευκαιρία και να την εκμεταλλευτεί.
0: Το θέμα είναι όμως, δεν είναι τυχαίο ότι στο συμβόλαιο έχει βάλει, συγγνώμη λίγο, λέω αυτό και μετά πες με αυτό που θες. Απλά δεν υπάρχει όρος στο συμβόλαιο, παιδιά. Ναι. Υπάρχει όρος στο συμβόλαιο του να το σπάσει για να αναλάβει την Εθνική Γερμανία, σου εννοείται ότι αυτό είναι ο απότερος σκοπός του. Έλα, δεν κουσυνήξε.
2: Ναι. Πολλοί μεγάλοι παίχτες δεν έγιναν μεγάλοι προπονητές, αυτό θα πρόσθετα. Και δεν ξέρω ποιο είναι το ιστορικό του Κλοπ ως προπονητής για να φτάσει στο σημείο να αναλάβει την.
0: Ως παίκτης, ως προπονητής.
2: Ως προπονητής εννοώ. Και είναι το ιστορικό.
0: Ο Γιούργεν Κλοπ.
1: Εσύ έχει πάρει Champions League, έχει πάρει English Premier League και έχει φτάσει. Έχει φτάσει Dortmund σε τελικό.
2: Κάτσε.
1: Δεν ξέρω.
2: Έχω θέμα. Νόμιζα για τον Γκλώσσε. Sorry.
1: Όχι, όχι.
0: Μύρισα.
2: Πώς μου διέφυγε αυτό, πώς μου έφυγε.
1: Ναι, Γιούργεν Κλοπ.
2: Ο Κλοπ είναι σίγουρα μία από τις πιο δυνατές περιπτώσεις. Ναι, βέβαια.
0: Εντάξει, μπορούμε να δούμε και τον Κλώσσα αργότερα, δεν ξέρεις. Οπότε θα δικαιωθείς. Θα το δούμε αυτό για αργότερα.
1: Μπορείς σε καμιά δεκαετία χρόνια.
0: Μπορεί, ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ολλανδία-Μαρόκο 1-1. Παιδιά, όσοι πλέον υποτιμάμε τις χώρες αυτές από την Αφρικανική Ήπειρο, καλύτερα να το ξανασκεφτούμε λίγο. Γιατί θα πρέπει να βλέπουμε λίγο και το Μαρόκο ποιους παίκτες έχει. Και απλά να αναφέρω αυτό που μιλήσατε για τον σκόρερ ο Ουναΐ. Στην Ελλάδα τουλάχιστον έτσι τον πρόφεραν. Ήταν παίκτης που έπαιζε στο Παναθηναϊκό, παιδιά, και ήταν δανεικός. Και υπήρχε οψιόν αγοράς η οποία πλησίαζε στα 10 εκατομμύρια. Γι' αυτό ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να τον κρατήσει. Έπαιζε στην Ισπανία, στην Τζιρόνα, αν δεν κάνω λάθος. Εδώ μπορεί να το ψάξετε κι εσείς επί τόπου και να το δείτε. Είχε δοθεί στο Παναθηναϊκό δανεικός για ένα χρόνο. Παίκτης πάρα πολύ καλός. Ο οποίος όμως έπρεπε να πληρωθεί ρήτρα ή οψιόν που λέμε, ας πούμε, χρησιμοποιώντας τη γαλλική λέξη. Περίπου 8 με 10 εκατομμύρια. Γι' αυτόν τον λόγο δεν έμεινε στο Παναθηναϊκό. Όχι από αυλεψία των υπευθύνων, ήθελαν να τον κρατήσουν, αλλά όπως είναι και η ατάκα από την ελληνική ταινία, είναι πολλά τα λεφτά. Οπότε πάμε παρακάτω. Έτσι λοιπόν, έλα,
2: πάμε παρακάτω.
0: Ωραία, άρα το Μαρόκο λοιπόν πέταξε έξω την Ολλανδία, στη διαδικασία των πέναλτι που είχε πολλές συναλλαγές συναισθημάτων. Τελικά οι Μαροκινοί πιο ψύχρεμοι, πιο ικανοί, πείτε το όπως θέλετε, προχώρησαν στην επόμενη φάση. Ακτήλεφαν το στο Νορβηγία 1-2, Γαλλία, Σουηδία 3-0, Μεξικό Ισημερινός 2-0, Αγγλία Κονγκό με ανατροπή 2-1, Βέλγιο Σενεγάλη ίσως το πιο συναρπαστικό παιχνίδι θα έλεγα όσον αφορά την εναλλαγή του σκορ, δηλαδή ποδοσφαιρική αυτοκτονία της Σενεγάλης από 2-0 κατάφερε με χωρίς εισαγωγικά να ιτηθεί από το Βέλγιο και να αποκλειστεί. Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία 2-0, Ισπανία Αυστρία 3-0, Πορτογαλία Κροατία σε ένα παιχνίδι που θεωρώ ότι η διατησία έβαλε λίγο το χεράκι της εδώ πέρα.
2: Και
0: τελικά η Πορτογαλία κατάφερε να επιβληθεί η Πορτογαλία της Κροατίας με 2-1. Αλλά λίγο ή πολύ, εντάξει Νίκο, πιστεύω ότι συμφωνείς ακούγοντας την αντίδρασή σου, πιστεύω ότι η διατησία έβαλε λίγο ή πολύ το χεράκι της ώστε η Κροατία να μείνει εκτός.
2: Βγήκανε κάτι post, κάτι έβλεπα ότι λέει έχει ένα τσιπ, λέει, μέσα η μπάλα και την αντιλαμβάνεται, λέει, αν την ακούμπησε μια τρίχα ή κάτι από το. Και έρχομαι σε αυτό που. Ποιος το είπε, ο Ιμπραήμ, ότι το VAR θα ήταν χρήσιμο για φάσεις που κάνουν μπαμ. Και το υποστηρίζω πάρα πολύ αυτό. Τώρα. Μια μύτη από το παπούτσι ήταν offside. Όλα αυτά εγώ τα θεωρώ. Και για μένα θα πρέπει το offside να είναι όλο το κορμί offside. Αυτό αν θα το έκανε η FIFA, αν έκανε αυτή την αλλαγή, θα βλέπαμε ένα πιο θεαματικό παιχνίδι, περισσότερα γκολ. Τώρα το θέμα είναι ότι είναι ξενέρωμα, απίστευτο ξενέρωμα να πανηγυρίζεις ένα γκολ και να από τον παράδεισο να βρίσκεσαι πάλι στην κόλαση. Αυτό είναι ένα ξενέρωμα. Και το είδαμε νομίζω δύο φορές εφέτος ή τρεις. Το είδαμε και άλλη μια φορά. Α, με το Ιράν. Άσχημα με το Ιράν,
0: παιδιά,
2: το είδαμε. Με το Ιράν το είδαμε.
1: Ναι.
0: Τα έχουμε πει. Τα άσχημα του ΒΑΡ. Δηλαδή το ποδόσφαιρο και αυτορμητισμός όλα χάνονται. Διότι ακυρώνονται γκολ, όπως είπες, για ένα γόνατο μπρος, για έναν αγκώνα μπροστά και δεν βλέπουν άλλες φάσεις, στην οποία θα αναφερθώ αργότερα. Βέβαια έχουν γίνει πολλές φάσεις, αλλά μία φάση εγώ προσωπικά την έβλεπα σήμερα και δεν πίστευα αυτό που έβλεπα. Πάμε παρακάτω, θα μιλήσουμε γι' αυτό σε μισό λεπτό. Ελβετία, Αλγερία 2-0, Αυστραλία, Αίγυπτος είπαμε ότι αποκλείστηκε η ομάδα των Soccer Rouge 1-1 στην κανονική διάρκεια, η πρόκληση στα πέναλτι για την ομάδα της Αιγύπτου. Αργεντινή πράσινο ακροτήρι. Μια ομάδα η οποία, όπως είπα, Μαρέκου και στο τηλέφωνο και αναφέρθηκε και από προηγούμενους στη διάρκεια της εκπομπής. Μια ομάδα η οποία δεν θα πω ότι μας κέρδισε τις καρδιές ότι θα γίνει δεύτερη ομάδα, η ομάδα μας, αλλά είναι μια ομάδα η οποία βγήκε στον αγωνιστικό χώρο, ούτε σκοπιμότητες, ούτε ξύλο, ούτε λεωφορεία στήσαμε μπροστά στην αεστία. Μπήκε, έπαιξε την παλίτσα της όσο μπόρεσε, κοίταξε στα μάτια την Αργεντινή, αποκλείστηκε από μια ανώτερη ομάδα εννοείται, αλλά αυτή η ομάδα είναι που κέρδισε συμπάθειες σε σύγκριση με την ομάδα την οποία θα αναφερθώ σε λίγο και μιλάμε για την Παραγουάη. Λοιπόν, πριν φτάσω στην Παραγουάη όμως, να πω ότι και η Κολομβία επικράτησε της Γκάνας 1-0, το Μαρόκο επιβλήθηκε του Καναδά με 3-0 και φτάσαμε λοιπόν στο παιχνίδι της Παραγουάης με τη Γαλλία. Είναι απίστευτο πραγματικά το ότι δεν δόθηκε ούτε μία κίτρινη κάρτα σε παίκτη της Παραγουάης. Από ένα σημείο και εγώ δέχομαι, ειλικρινά δέχομαι, μια ομάδα να γνωρίζει τις δυνατότητες της και να πει θα παίξω αυτό το πράγμα. Θα παίξω άμυνα, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο. Δεν έχω εγώ θέμα με την φιλοσοφία του προπονητή είτε σε οποιαδήποτε ομάδα. Αλλά από ένα σημείο και ύστερα οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούσαν να εκνευρίσουν τους Γάλλους. Μιλάμε για η κλωτσιά έφευγε σύννεφο και πραγματικά αυτό που είδαμε στο ΒΑΡ έχει γίνει μία φάση. Ο κεντρικός αμυντικός Παραγουάης ρίχνει τις καρδιά στον Εμπαπέ, εν ψυχρό. Δηλαδή και προσποιούταν ότι κοίταζε αλλού και του ρίχνει μια σκαριά και δεν πήγε ένας να κοιτάξει τη φάση αυτή. Δηλαδή και πέρα από αυτό είναι απίστευτο το γεγονός ότι έγινε ένα παιχνίδι, συμπληρώθηκε ένα 90 λεπτό. Τώρα πλέον δεν μιλάμε για 90 λεπτό, μιλάμε για 100 λεπτά και βάλουμε τις καθυστερήσεις. Δεν υπήρξε ούτε μια κίτρινη κάρτα να δοθεί. Δεν δόθηκε ούτε μια κίτρινη κάρτα σε παίκτη της Παραγουάης. Αντιπαθέστατη ομάδα για μένα πραγματικά. Βέβαια εκεί στο τέλος, αν προσέξατε, πήγε ο τερματοφύλακας της Παραγουάης να δώσει το χέρι στον Εμπαπέ και ο Εμπαπέ έκανε ότι δεν τον έβλεπε. Βέβαια μπορούμε να καταλογίσουμε αντιεπαγγελματισμό ή αγένεια του Εμπαπέ, αλλά με τόσο ξύλο που έφεραν οι άνθρωποι, εγώ δεν μπορώ και από την άλλη να του πω ότι έχει άδικο. Οπότε μπορούμε να το δούμε το νόμισμα και από τις δύο όψεις. Ναι. Αλλά η ουσία είναι ότι βάζοντας την Παραγουάη και βάζοντας το πράσινο ακροτήρι, βλέπουμε πόσο συμπαθήσαμε τη μία ομάδα και πόσο προσωπικά εγώ και πιστεύω και αρκετοί αντιπαθήσαμε την ομάδα της Παραγουάης. Να πάει στο καλό και να παρακολουθεί τη συνέχεια από τις τηλεοράσεις. Λοιπόν, όπως είπαμε, Βραζιλία-Νορβηγία, όπως είπατε μάλλον, 6 ώρα το πρωί ώρα έναρξης, στις 10 Μεξικό-Αγγλία, άκουσα και τα προγνωστικά σας και όσα δόθηκαν. Εγώ παιδιά δεν θέλω να είμαι τόσο έτσι απόλυτος. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι η Βραζιλία είναι ομάδα που συμπαθώ, αλλά δεν θεωρώ ότι ας πούμε η Νορβηγία είναι ομάδα που θα μπορέσει έτσι να την αποκλείσει. Η Μεξικό-Αγγλία, εγώ δεν υποτιμώ την Αγγλία, δεν θεωρώ βέβαια ότι είναι καμιά υπερομάδα αυτή τη στιγμή. Αλλά όταν έχει παίκτες που μπορούν να καθαρίσουν παιχνίδια, είτε μιλάμε για τον Κένιτ, είτε μιλάμε για τον Μπέλιγχαμ, δεν μπορούμε να πούμε ότι με τέτοια ευκολία ότι το Μεξικό θα προκριθεί. Συμφωνώ ότι έχει το προβάδισμα της έδρας, δεν έχει δεχτεί τέρματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα δεχτεί τέρμα στο επόμενο παιχνίδι. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος νόμος που να απαγορεύει μια ομάδα να δεχτεί γκολ επειδή μέχρι τώρα δεν έχει δεχτεί. Έτσι, τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά. Ισπανία-Πορτογαλία, Βέλγιο-ΗΠΑ, Αργεντινή-Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία. Αυτά είναι τα ζευγάρια των 16 και να πούμε μετά στα γρήγορα τι γίνεται στην επόμενη φάση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε Γαλλία-Μαρόκο, μεγάλο παιχνίδι πραγματικά, αυτό θα είναι σίγουρα ένα παιχνίδι που θα αξίζει να το δούμε. Επίσης, το επόμενο ζευγάρι θα βγει από τον νικητή των αναμετρήσεων Ισπανίας-Πορτογαλίας και Βελγίου-ΗΠΑ. Μετά το επόμενο ζευγάρι θα βγει από τις αναμετρήσεις Βραζιλία-Νορβηγία και Μεξικό-Αγγλία. Και το επόμενο ζευγάρι θα βγει από τις αναμετρήσεις Αργεντινή-Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία. Θα μιλήσουμε και για αυτά στην επόμενη εκπομπή, αλλά όπως και να έχει, έχουμε αρκετό ψωμί και θέλω να πιστεύω και εγώ ότι τα καλύτερα θα τα δούμε μπροστά μας όσον αφορά δηλαδή συγκινήσεις, παιχνίδια, γιατί πλέον Εδώ δεν υπάρχει σκοπιμότητα. Όλοι θα πρέπει να αγωνιστούν για το αποτέλεσμα, για την πρόκληση στην επόμενη φάση και βέβαια να φτάσουν στον απότερο σκοπό που θα είναι η κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου.
2: Μάλιστα.
0: Αυτά όσον αφορά το παγκοσμίο κύπελλο, παιδιά.
2: Πάμε τώρα στη χώρα μας.
0: Πάμε να δούμε στη χώρα μας, γιατί και στη χώρα μας έχουμε αρκετά πράγματα να δούμε. Αναφερθήκατε βέβαια στον Άγγελο του Ποστέκογλου, θα το έλεγα και εγώ. Βέβαια ο Άγγελος Ποστέκογλου έκανε ένα βήμα στην καριέρα του, το οποίο, εντάξει τώρα, εγώ δεν είμαι σε θέση και δεν μπορώ εγώ να κριτικάρω, δεν έχω το δικαίωμα να το κριτικάρω. Απλά θα πρέπει να δούμε το εξής. Στην καριέρα ενός ποδοσφαιριστή ή προπονητή, δεν θα πω εγώ ότι είναι πισωγύρισμα, αλλά δεν θα πούμε ότι είναι και εξέλιξη στην καριέρα ενός προπονητή το να πηγαίνει σε κάποια πρωταθλήματα. Ένα από αυτά σίγουρα είναι και η Σαουδική Αραβία. Δηλαδή όταν μιλάμε για το MLS, όταν μιλάμε για τη Σαουδική Αραβία ή όταν μιλάμε και για το πρωτάθλημα της Κίνας, αν θυμόσαστε τι γινόταν πριν από μερικά χρόνια, που εκεί μιλάμε τα εκατομμύρια έπεφταν με ηλιγκιώδεις ρυθμούς, δεν μπορεί αυτό να θεωρηθεί εξέλιξη στην πορεία ενός ποδοσφαιριστή, ενός προπονητή. Τώρα πισωγύρισμα πάντως δεν θεωρείται εξέλιξη. Πήγε εκεί πέρα ο άνθρωπος, προφανώς μπορεί να μην βρήκε κάτι, θέλησε να πάει εκεί, πολύ καλά έκανε, για 2 χρόνια θα είναι προπονητής, θα προπονήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Εκεί θα είναι βέβαια λίγο ερωτηματικό, διότι δεν ξέρω, ο Κριστιάνο Ρονάλντο θεωρείται σαν άνθρωπος ή σαν ποδοσφαιρικά πολύ εγωιστής και δεν νομίζω να δέχεται αποφάσεις προπονητών που θα θέλουν να τον βγάλουν ή να μην τον θεωρούν ως το πρώτο βιολί στην ομάδα. Εκεί ίσως υπάρξουν πράγματα τα οποία θα δούμε στο μέλλον. Τέλος πάντων, νομίζω να ευχηθούμε τα καλύτερα για τον Άγγελο. Το επόμενο του βήμα θα είναι στη Σαουδική Αραβία. Το συμβόλαιο είναι για 2 χρόνια. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Θα παρακολουθούμε και το Σαουδαραβικό πρωτάθλημα από εδώ και πέρα, να βλέπουμε τι κάνει και ο Άγγελος Ποστέκογλου. Πάμε στην Ελλάδα λοιπόν. Στην Ελλάδα έχουμε προετοιμασία ομάδων. Ήδη Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ από την άλλη εβδομάδα θα αρχίσουν την προπόνηση, την προετοιμασία μάλλον στις χώρες του εξωτερικού. Να πούμε επίσης ότι η κλήρωση του πρωταθλήματος είναι προγραμματισμένη για τις 16 Ιουλίου, ενώ το πρωτάθλημα ξεκινάει 22-23 Αυγούστου. Ενώ επίσης έχουμε και είδηση για την Super League 2, η οποία και αυτή αποκτά χορηγό, και θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα στις 26 Αυγούστου και θα γίνει κάποια στιγμή, μάλλον συγγνώμη, στις 28 Αυγούστου θα γίνει κλήρωση, με συγχωρείτε. Και εκεί που υπάρχει τώρα θέμα είναι αν η Super League 2 θα βαδίσει και αυτή στα χνάρια της Super League 1 όσον αφορά τη διεξαγωγή των play-off και των play-out. Αυτό δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, αλλά αναμένεται να γίνουν κάποιες συζητήσεις, κάποιες συνεδριάσεις της ΕΠΟ, ώστε να αποφασίσουν για το αν θα βαδίσει και η Super League 2 τα ίδια χνάρια. Ένα θέμα που δεν αναφέραμε την προηγούμενη εβδομάδα, Λέκο, το ξέχασα γιατί σταθήκαμε περισσότερο στο χαμό του Τάκη Γκόνια και δεν μιλήσαμε για την απόφαση Κωνσταντέλια. Ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την απόφασή του να αποσυρθεί από την εθνική. Τέλος πάντων, εγώ παιδιά, όπως είπα και σε ένα λέγω στο τηλέφωνο και θα το πω και στον αέρα, έχουν ακουστεί πολλά για τους λόγους που έχουν τάσει σε σημείο ο Κωνσταντέλιας να πει ότι αποχωρώ. Το εύκολο είναι να πούμε ότι έτσι τουλάχιστον βγαίνει από τη Θεσσαλονίκη ότι δεν είναι και πολύ ευχαριστημένος διότι δεν είναι στις βασικές επιλογές του Γιωβάνοβιτς. Αλλά τώρα το να λέει ότι δεν θέλω να αφοσιωθώ στην εθνική λόγω του ότι περιμένω το δεύτερο παιδί, εμένα δεν μου κάνει καμιά, δεν ξέρω, κάτι δεν μου κολλάει. Τέλος πάντων, αυτές είναι αποφάσεις δικές του. Πολλά έχουν υποθεί και για θέματα εκτός ποδοσφαίρου, τα οποία δεν χρειάζεται. Αυτά είναι και προσωπικά και δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε. Πολλά λέγονται, δεν ξέρουμε πού είναι η αλήθεια, πού είναι το ψέμα. Η ουσία πάντως είναι ότι ο Κωνσταντέλιας επαορίστο, για όριστο χρόνο, δεν θα βρίσκεται στα σχέδια του προπονητή της εθνικής ομάδας.
2: Λυπηρό.
0: Θα δούμε για πόσο. Λυπηρό. Τώρα, λυπηρό. Ναι, δεν είναι καλό, βεβαίως δεν είναι καλό αυτό.
2: Δεν ξέρω να παίζει ρόλο και στον ΠΑΟΚ, γιατί πολλές φορές δεν τον βλέπεις πάντα βασικό.
0: Και ο Λουτσέσκου δεν τον έβαζε βασικό, αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό λέω ότι κάποια πράγματα δεν κολλάνε. Και ίσως το τεστ για μένα είναι ότι αν φτάσουμε σε σημείο να αποσυρθεί ο Γιωβάνοβιτς ή να φύγει ο Γιωβάνοβιτς ή να απολυθεί ο Γιωβάνοβιτς, και ο επόμενος προπονητής καλέσει τον Κωνσταντέλια και πει ότι επιστρέφω στην εθνική. Αν γίνει κάτι τέτοιο, σίγουρα φαίνεται μετά ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα με τον προπονητή. Τέλος πάντων, το τι γίνεται στο παρασκήνιο δεν γνωρίζουμε, οπότε ας μείνουμε στην είδηση της αποχώρησης του Κωνσταντέλια από την εθνική και η ζωή συνεχίζεται. Λοιπόν, όσον αφορά, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και σε κάποιες από τις μεγάλες ελληνικές ομάδες του Λεκανοπεδίου και της Θεσσαλονίκης. Είδηση από του πιεστηρίου, την αναφέρω γιατί βγήκε πριν από μια ώρα περίπου. Βλέπω ότι η ΑΕΚ απέκτησε ή θα αποκτήσει μάλλον έναν Φινλανδό, τον Κάιρινεν, αυτός ο οποίος αγωνιζόταν στην Σπάρτα Πράγας, βασικός και διεθνής με την Εθνική Φιλανδία, ενώ επίσης θα αποκτήσει και τον, 21 ετών Αλεξίου, είναι κεντρικός αμυντικός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στη δεύτερη ομάδα της Ίντερ. Βέβαια υπάρχουν να ξέρουμε ότι ο σκοπός με τις μεταγραφές τέτοιων παικτών έχει να κάνει και με το ότι η ΕΠΟ πλέον θέλει και ιδίως και στους αγώνες κυπέλου να αγωνίζονται τουλάχιστον στην ενδεκάδα δύο Έλληνες οι οποίοι να τηρούν κάποιες προϋποθέσεις. Να είναι ας πούμε γεννημένοι κάποια συγκεκριμένη χρονιά, δηλαδή θα πρέπει να με οποιασδήποτε συνθήκες να υπάρχουν δύο Έλληνες νεαροί στην ενδεκάδα. Οπότε πλέον οι ελληνικές ομάδες είναι αναγκασμένες να επενδύσουν και σε τέτοιους παίκτες, τους οποίους θα πρέπει να τους χρησιμοποιούν τουλάχιστον στους αγώνες του κυπέλου. Επίσης, να πω ότι ο Παναθηναϊκός φιλικό αγώνα, τον τελευταίο φιλικό αγώνα που έδωσε, επικράτησε του Έαντα, του Άγιαξ με 3-1, ΠΑΟΚ επικράτησε της Βέστερλο με 4-0, ο Ολυμπιακός βλέπω ότι προχώρησε στην απόκτηση των Σμάλοβιτς και του Πόποβιτς. Ο Σμάλοβιτς είναι Σουηδός διεθνής από την ομάδα της Σάντιφιορντ. 6 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τα δημοσίευματα, κόστησε η απόκτηση του παίκτη αυτού. Ενώ βλέπω ότι με τον Άρη ότι έχουμε την ανάμειξη του Αβραάμ Γκραντ στα διοικητικά της ΠΑΕ Άρης. Ναι. Όσοι δεν θυμάστε τι εστί Αβραάμ Γκραντ, ήταν Ισραηλινός προπονητής ο οποίος πέρασε ένα φεγγάρι από τη Τσέλσι, ο οποίος θα βρεθεί ως σύμβουλος διοίκησης στην ΠΑΕ Άρης. Yeah. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα να λέμε και για το παγκόσμιο κύπελλο. Σιγά σιγά θα επανέλθουμε στην καθημερινότητα και για τα παιχνίδια των ευρωπαϊκών ομάδων, μάλλον των ευρωπαϊκών κυπέλων και των ελληνικών ομάδων ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού και της ΑΕΚ αργότερα. Θα έχουμε την κλήρωση του πρωταθλήματος. Ένα καλοκαίρι το οποίο στο βόρειο ημισφαίριο δεν σταματάει η δισογραφία. Όπως και να έχει, είτε μιλάμε για παγκόσμιο κύπελλο, είτε μιλάμε για μεταγραφές, είτε μιλάμε για οτιδήποτε άλλο, πάντα θα υπάρχει κάτι να σχολιάσουμε.
2: Μάλιστα. Κώστα μου, να σε ευχαριστήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού για την ερχόμενη Κυριακή.
1: Ναι.
2: Και να εμείς θα
1: μέχρι τότε θα ξέρουμε και την πιθανή στην προημιτελική φάση του Μουντιάλ.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Βεβαίως. Θα έχουμε να πούμε περισσότερα.
2: Λοιπόν.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα, Κώστα.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
2: Για αυτό λοιπόν, εμείς να
1: πάμε σε ένα μουσικό και
2: σε ένα σύντομο διαφημιστικό break και επανερχόμαστε
1: με Δαμιανό.
2: Ναι. Μείνετε συντονισμένοι φίλοι μου, επανερχόμαστε.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
6: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Μάλιστα, πριν περάσουμε στο Δαμιανό Τζαβέλα, να δούμε λίγο την επόμενη αγωνιστική, αν θέλεις, Νίκο, στο NPL
1: VPL και VPLs. Ξεκινάμε με την 20η αγωνιστική, όπου Παρασκευή στις 7.30 έχουμε Green Gully Altona Magic, στις 8 παρατέταρτο στο Dandenong City South Melbourne Ellas, ενώ 8 και 4 στο Jack Edwards Reserve Oakley Cannons Avondale, στις 8.30.
0: Που είναι και το μάτς που δεσπόζει, φαντάζομαι.
1: Το μάτς που δεσπόζει, και το άλλο μάτς που δεσπόζει είναι στις 8.30 ώρα Preston Lions Hume City στο BT Connor Reserve. Σάββατο στις 3, Melbourne Σιρινέων Αλέξανδρος, στις 7 Dandenong Thunder Bentley Greens Πανκύπριος, άλλο παιχνίδι που σημαντικό, ενώ κλείνει η 20η αγωνιστική την Κυριακή στις 3 ώρα με το παιχνίδι St. Albans George Cross. Στην VPL 1, Παρασκευή βράδυ 3 αγώνες στις 8.30 ώρα έχουμε Brunswick Juventus Western United, Langwarrin Melbourne Victory και στο John Cain Reserve Northcote City Ηρακλής Melbourne Knights, το παιχνίδι της αγωνιστικής αυτό. Σάββατο στις 2, Port Melbourne Ellas North Sunshine Eagles, στις 3 Eltham Redbacks North Geelong, στις 6 και 4 Melbourne Serbia Manningham Blues, ενώ Δευτέρα βράδυ στις 8.30 στο Vinita Club Bulleen Lions Brunswick City Leonidas. Στην VPL 2, τα παιχνίδια της Παρασκευής βράδυ στις 7.30 Kilo Park Melbourne City, 8 παρατέταρτο Eastern Lions Werribee City, 8.30 ώρα Essendon Royals Box Hill Πυθαγόρας, Whittlesea United Kingston City. Σάββατο στις 2 Moreland City Springvale, στις 3 στο Shipston Reserve Bayside Argonautas Altona City, και στις 5.30 Nunawading City Goulburn Valley Suns. Έχω και γρήγορα State League, άμα θέλεις να δώσω.
0: Έχουμε Δαμιανό στη γραμμή, αν θέλεις δώστα.
1: Ναι, State League 1 Northwest, Παρασκευή 8.30 ώρα έχουμε Westgate Western Suburbs Πανελλήνιος. Σάββατο στις 3 έχουμε δύο ελληνικά derby στο Quarries Park, Clifton Hill Altona East Park, και στο άλλο derby στο McKenzie Reserve Westvale Olympic Yarraville Glory, the Yarraville Doxa. State League 1 South East έχουμε στο Warner Reserve South Springvale Artis St Kilda. Στην State League 2 North West, στην έδρα του στο Partridge Street Reserve έχουμε Mill Park Brimbank Stallions, ενώ στο Νότιο Ανατολικό Όμιλο έχουμε Murrumbark Chisholm United, και στο La Pente Reserve Waverley City Casey Comets. Στην State League 3 South East έχουμε Endeavour United Bentley Cobras, State League 4 North West στην έδρα του Σάββατο στις 5 HLT Ulton Park West Preston Andagoras Melbourne University, ενώ στις 7 έχουμε Keon Park Bell Park, State League 4 South East East Q Ringwood City, ενώ στην State League 5 στο Maya Park στο Thornbury Darabin United Apollon Melbourne City.
0: Μάλιστα, ο Δαμιανός είναι στη γραμμή, να τον καλοδεχτούμε. Δεν ξέρω, βλέπει Μουντιάλ, άραγες ή μόνο μπάσκετ?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά.
1: Καλησπέρα Δαμιανέ.
0: Βλέπεις Μουντιάλ?
2: Βλέπω, βλέπω, εντάξει. Βλέπω.
0: Τι καλό έχεις δει μέχρι τώρα?
2: Highlights βλέπω. Τι καλό είδα? Πολύ ωραία ομάδα είναι το Πράσινο Ακροτήρι, πολύ δυνατή ομάδα. Και νομίζω κάπου διάβαζε και ένα στατιστικό ότι έχουν κάνει μόνο μια ήττα από το 24.
0: Ναι, ισχύει.
2: Αντιχειλή, φοβερό.
0: Ισχύει, γιατί ουσιαστικά φεύγουν από αυτό το Μουντιάλ χωρίς να έχουν ιτηθεί. Ναι. Βέβαια, ένα
2: φοβερό.
0: Μια ήττα στην παράταση, δεν ξέρω αν θεωρείται επίσημα ήττα. Αλλά ναι. Εντάξει, ουσιαστικά σε 90 λεπτά είναι αίτητη. Τέλος πάντων, και η Αυστραλία δεν τα πήγε άσχημα και μας απογοήτευσε το τελευταίο μάτς. Αυτά συμβαίνουν. Έχουμε δρόμο ακόμα όμως.
2: Είναι καλές ώρες πάντως. Όλα τα παιχνίδια εκτός τα 3 η ώρα είναι καλές ώρες.
0: Καλά ρε εσύ. Χάσαμε από τη Ρουμανία.
2: Εντάξει, τι να πεις. Τώρα εντάξει, δεν είναι η πλήρης ομάδα σίγουρα, αλλά χάσαμε, ναι. Δεν ξέρω τι έφταξε, η αλήθεια είναι να σου πω. Σβήσαν λίγο τα φώτα στην τελευταία περίοδο.
0: Και πριν, μερικά παιχνίδια, ναι. Καλά, αυτό είναι παλιό τώρα που λέω. Χάσαμε και από το Μοντενέγκρο εντός έδρας.
2: Εντάξει, το Μαυρομούνιο πες είναι παλιά σερβική σχολή. Άμα δεν προσέξεις λίγο εκεί πέρα, μπορεί να χάσεις. Έχει καλούς παίκτες. Αλλά με τη Ρουμανία, για να σου πω την αλήθεια, και εγώ ξεπλάγει. Βέβαια από την άλλη οι Ρουμάνοι τα παίζαν όλα για όλα για την πρόκριση, οπότε είχαν μεγάλο κίνητρο. Εμείς ήμασταν πρώτοι και παραμένουμε ακόμα πρώτοι, οπότε ίσως να χαλαρώσαν και λίγο ότι okay, το έχουμε. Αλλά τίποτα δεν έχει σε κανένα άθλημα εκτός αν μπεις μέσα και τα αποδείξεις.
0: Τώρα περνάει τρεις από κάθε όμιλο, αυτό βλέπω. Τρεις από κάθε
2: όμιλο. Σωστά. Σωστά, και, σωστά.
0: Θεωρείτε, βέβαια, παίζει σημασία αν τελειώσει το τρίτος, δεύτερος, πρώτος.
2: Όχι, πάμε στον όμιλο μετά με. Κουβαλάς τους πόντους σου. Οπότε θα ξαναγίνει ένας όμιλος με τους πρώτους ενός άλλου ομίλου. Νομίζω θα έχουμε Ισπανία, Γεωργία, μια από τις ομάδες που είδα από τον άλλο όμιλο. Οπότε θα σε λίγο μείον, ας το πούμε. Υπάρχει ένα σενάριο λίγο επιστημονικής φαντασίας ότι μπορεί να αποκλειστούμε κιόλας. Θέλω να το πω.
0: Πες το.
2: Υπάρχει. Στον αθλητισμό ποτέ μιλες ποτέ, αλλά πραγματικά είναι επιστημονικής φαντασίας. Πρέπει να χάσουμε γύρω στους 60 με 70 πόντους από την Πορτογαλία σήμερα το βράδυ.
0: Έλα, εντάξει. Αν παίζει ο Ρονάλντο, δεν ξέρω, μπορεί να γίνει κάτι.
2: Ναι.
0: Την Πορτογαλία την κερδίσαμε στην Πορτογαλία. Πόσο?
2: Ναι.
0: Την κερδίσαμε 68-76. Δεν ξέρω αυτό. Τώρα δηλαδή μένει ένα παιχνίδι με τις Πορτογαλίες.
1: Ένα παιχνίδι, ναι. Εντάξει, και αυτή ήταν, εντάξει, δεν ήταν ότι καλό για την εθνική, αλλά δεν χαθήκαν οι ελπίδες για πρόκριση στην επόμενη φάση.
0: Δεν ήθελα, θα προκριθεί, πρέπει να χάσουμε 70 πόντους.
1: Ναι, αλλά εντάξει, αρχίσανε μερικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και αρχίζαν και τα βάθανε μαύρα, σου λένε.
0: Και αυτοί να μην αρχίσανε, έχω αργήσει εγώ. Γιατί θες να χάσεις από τη Ρουμανία, ρε, από το χωριό.
1: Ναι, δηλαδή, καλά.
0: Εντάξει, μην το αποβαθμίζω.
1: Ναι, εντάξει, σε καταλαβαίνω.
0: Αλλά εντάξει, τώρα πόσοι πάνε στο Μουντιάλ, ξέρεις, από Ευρώπη, από την Ευρωπαϊκή Ζώνη.
2: 12 νομίζω, 12 πάνε από Ευρώπη. 6, 9, οπότε
0: είναι 12, εντάξει, και 6,
2: υπάρχουν 9 θέσεις.
0: Και 12, 24 πάνε στην επόμενη φάση και προκρίνονται, δηλαδή οι μισές.
2: Ναι. Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν πιθανότητες να περάσουμε. Το θέμα είναι να πρέπει να πάρει και άλλους παίχτες, να επιστρατεύσει και άλλους παίχτες, οι βετεράνους. Βλέπουμε οι άλλες ομάδες, οι εθνικές, το έχουν πάρει πιο ζεστά. Δηλαδή η Ισπανία δεν έχει αφήσει πόντο κάτω, είναι 5-5. Η Σερβία έχει το Γιόκιτς μέσα. Που και ο Γιάννης εδώ είναι. Θα μπορούσε π.χ. να παίζει. Στην Ελλάδα είναι τώρα τόσους μήνες. Αλλά είναι ολόκληρος προγραμματισμός, φαντάζομαι, που η Εθνική δεν τον έκανε με αυτόν τον τρόπο. Υπέθεσε ότι...
0: Νίσιμπλέες, Γιάννης Αντετοκούμπο, νι ίτζερι. Λέει εδώ πέρα το σκορ.
1: Ναι.
0: Και με Βασίλη Σπανούρη στο τιμόνι, εντάξει.
2: Ο Βασίλης Σπανούλη, ναι, ο οποίος λίγο τους έτρεξε λίγο τα δόντια και εντάξει, ήταν λίγο ντροπή. Μίλησε λίγο με σκληρά λόγια για το παιχνίδι, και για τον εαυτό του, αλλά και για τους παίχτες του. Οπότε πιστεύω ότι σήμερα το βράδυ είναι 2,5 ώρα το πρωί, νομίζω, Αυστραλίας. 7,5 ώρα το απόγευμα παίζουν στα Λιώσια, στην Αθήνα. Πιστεύω ότι ναι, τουλάχιστον πιστεύω ότι θα τους έχει ταρακουνήσει, παρότι δεν θα παίζει ο Μίτογλου και ο Καλαϊτζάκης σήμερα. Δηλαδή, από τα μεγάλα ονόματα.
0: Χάσαμε 7 πόντους και στην τελευταία περίοδο χάσαμε 22-8.
1: Ναι.
0: Έλα.
1: Αφού προηγούμεσαν.
0: Είμαστε σε όλες τις περιόδους.
1: Σε όλες τις περιόδους.
0: 2-3-7 πόντους μπροστά μας. Και χάσαμε με 14.
2: Κοίτα, είναι και δύσκολο τώρα. Ομάδες, γι' αυτό λέμε ομάδα, γίνεσαι, δεν είσαι. Δηλαδή πρέπει να είναι μαζί, να δέσουν. Πολλοί παίχτες ήταν και διακοπές. Πρέπει να δεις, δηλαδή αυτό που κάνουν προετοιμασία, μίνι προετοιμασίες πριν τα Euro, τα Mundial. Είναι πολύ σημαντικές τις περίοδοι αυτοί.
0: Όλα αυτά δεν γίνονται, είσαι και κάποιοι άνθρωποι πολύ busy, Ισπανούλης που τον
2: υποχρεώτηκαν. Πολύ busy, ναι, ακριβώς.
0: Σαν θεός στο Αλεξάνδριο.
2: Ναι.
0: Γίνεται επέκταση του Αλεξάνδριου, γίνεται επέκταση.
2: Ναι, έχουν ξεκινήσει αυτό, να το κάνουν 360, δηλαδή είναι κάποια κενά σημεία που είναι δημοσιογραφικά, κάποια τελείως κενά που τα γεμίζουν όλα αυτά, να ανεβάσουν, δεν ξέρω αν θα πάει 10.000, 15, Πάντως σίγουρα θα...
1: Είπαν θα πάει περίπου στις 6.500 ή παραπάνω νομίζω.
2: Νομίζω 6 πρέπει να είναι τώρα. 6.500 πρέπει να είναι τώρα.
1: Yeah. Νομίζω 1.500 επιπλέον θέσεις.
2: Okay.
1: Οπότε πάνε για 8.
2: Μάλλον η Ευρωλίγκα δεν είναι... Για Ευρωλίγκα ναι, μπορεί να μην είναι αρκετό. Είναι μάλλον ίσως κάτι προσωρινό για το EuroCup. Mm. Και φαντάζομαι ή θα κάνουν άλλη ανακατασκευή ή θα βρουν κάπου αλλού. Αυτό που άκουσα εγώ είναι ότι σε 3,5 λεπτά τελειώσαν τα διαρκείας.
0: Ναι. Μου το έλεγε και ο Νίκος.
2: Που είναι ωραίο αυτό να το ακούς. Ναι, δηλαδή ο κόσμος διψάει ακόμα. Ναι. Παρότι οι γενιές έχουν περάσει λίγο, νομίζω ότι είναι σημαντικό για τέτοιες ομάδες όπως τον Άρη, που μπορεί να, οι παλιές γενιές να το γαλουχίσουν στους νεότερους όπως το αφήσανε, ας το πούμε, σαν νέοι.
0: Το άλλο που είδα και εστόστιλα, ότι το επόμενο Παύλος Γιαννακόπουλος θα γίνει στο Ολυμπιακό στάδιο. Στόστιλα αυτό το
2: στο Ολυμπιακό στάδιο. Δεν το είδα, όχι, μου το στείλε.
0: Στο ΑΚΑ, μέσα, δηλαδή στο γήπεδο, στο ανοιχτό γήπεδο. Με το Καλατράβα.
2: Α, στο ποδοσφαίρου. Στο ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
2: Εγώ, ναι, δεν το άκουσα αυτό. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο Ολυμπιακός θα το κάνει έδρα στο ποδόσφαιρο, άσχετο τώρα με τον μπάσκετ.
0: Α, ναι, μάλλον. Γιατί το Καλατράβα.
2: Ο Μαρινάκης λέει θα πάμε στο ΑΚΑ.
0: Ναι, αναβαθμίζεται.
2: Ναι, α, μάλιστα.
0: Φτιάχνει 55.000 στάδιο. Σου λέει η ΑΚ έκανε γήπεδο, ο Παναθηναϊκός φτιάχνει ένα μηχανικό. Εμείς είμαστε 33.000, όχι, θα το κάνουμε 50, θα τους ξεπεράσουμε όλους. Ξέρεις τώρα αυτοί οι εγωισμοί, φαντάζομαι ότι.
2: Ναι.
1: Κάτι τέτοιο παίζεται και εδώ στα τοπικά.
0: Είναι ευχάριστη είδηση γιατί θα παραδοθεί ένα εξαιρετικό γήπεδο που θα είναι ίσως το καλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο στην Ελλάδα. Ενώ από άποψη χωρητικότητα. Αλλά ναι, είναι καλό να βλέπεις μια τέτοια πρόοδο. Αλλά εντάξει, απλά σκέφτομαι. Τώρα για τον Αντετοκούμπο στο Μαϊάμι δεν είπαμε, είπαμε.
1: Όχι, δεν είπαμε. Την περασμένη εβδομάδα απλώς κάναμε την ανακοίνωση. Έγινε tried ο Γιάννης Αντετοκούμπο από τους Bucks στην Heat. Με αλλαγή draft picks και παίχτες. Δεν ξέρω, Δαμιανέ, άμα θέλεις να μας δώσεις περισσότερα νέα.
2: Ναι, δεν έχω διαβάσει και εγώ όλες τις λεπτομέρειες να σου πω. Το είχαμε πει νομίζω λίγο την προηγούμενη φορά ότι... Α, ή το είπαμε μεταξύ μας στο τηλέφωνο.
1: Ναι.
2: Μπορεί να το συζητάγαμε και παρέα. Ήτανε μεγάλο μπαμ. Το λέγαμε και το Μαϊάμι ακουγόταν γενικότερα μαζί με τους Boston, που και αυτοί προσπάθησαν να κάνουν μέχρι τελευταία στιγμή κάποια κίνηση. Αλλά τελικά κατέληξε στο Μαϊάμι. Κοίταξε να δεις, το Μαϊάμι έδωσε Tyler Hero, που είναι πολύ σημαντικός παίχτης, βασικός πενταδάτος, και νομίζω ο Γιάννης πάει μαζί με τον Bobby Portis, που και αυτό δηλαδή στο Μιλγόκι δεν ξέρω τι μένει. Αν δεν πάρουν καλά τα ταύτη, δηλαδή καλούς παίχτες που να τους βγουν. Τώρα σίγουρα είναι μαζί με τον Αντεμπάγιο ένα πολύ δυνατό δίδυμο, και όπως λέμε και άλλες φορές, για να πάρεις πρωτάθλημα θες τουλάχιστον δύο παίχτες, αν όχι τρεις, star, για να κουβαλήσουν μια ομάδα. Οπότε ακόμα ακούγονται μεταγραφές, δηλαδή το Μαϊάμι θέλουν να χτυπήσουν πρωτάθλημα και ίσως κάνουν και άλλο ένα μπαμ μετά το Γιάννη. Δεν ξέρω βέβαια τι salary cap τους μένει. Αυτό νομίζω. Τώρα τα λεφτά δεν τα έχω διαβάσει. Νομίζω πήρε πολύ καλά λεφτά ο Γιάννης. Μπορούμε να το πούμε και την άλλη φορά, αλλά νομίζω δεν έχει τόσο σημασία. Σημασία είναι ότι έκανε την αλλαγή τελικά, που το συζητάγανε σχεδόν κάθε χρόνο. Και νομίζω πέρα από τα λεφτά θέλει να πέσει σε ομάδα που έχει προοπτική για να πάρει το πρωτάθλημα. Και άξι, η Miami Heat με τον προπονητή και το επιτελείο είναι καλή ομάδα για να χτυπήσει. Δηλαδή έχει από τους καλύτερους προπονητές το Miami, που είναι πολλά χρόνια εκεί στην ομάδα. Οπότε νομίζω ότι πιστεύει κυρίως αυτό, θεωρώ προσωπικά εγώ ο Γιάννης. Δηλαδή θέλει να παλέψει για άλλο ένα πρωτάθλημα αν μπορεί.
0: Εγώ το Γιάννη το θεωρώ καλό παιδί. Και σαν καλό παιδί σου λέει αυτή η ομάδα μου έδωσε την ευκαιρία, μου έδωσε την ευκαιρία να τέτοιον αυτό. Και βασικά σου λέει ότι ρε παιδί μου θα μείνω εδώ. Ναι. Αλλά δεν... κάποια στιγμή αυτό είναι, πολύ, είναι απίθανο. Δεν ξέρω πόσα χρόνια έκλεισε το Μιλγουόκι.
1: Πήγε νέο παιδί. Πόσο, 19 ήταν. Έχει πάνω από δεκαετία. 15
2: χρόνια νομίζω. 12 χρόνια.
0: Πάντως το ευχάριστο είναι.
1: Πήγε παιδί και φεύγει σαν.
0: Σε αντίθεση με εμάς τα γαϊδούρια, και αναφέρω και εσάς τους Αριανούς και τους Αεκτσίδες κυρίως, γιατί έχω ζωντανά παραδείγματα. Όπως έφυγε
1: θέλω ο Γκάλης, να ακούσω τι θα πεις τώρα.
0: Έφυγε ο Γκάλης, δεν έφυγε με καλό τρόπο ο Γκάλης, έφυγε σαν προδότης. Και ο Γιαννάκης τα ίδια. Το θυμάσαι. Ο Μπάγεβιτς έφυγε από την ΑΕΚ και τον θεωρούν ακόμα προδότη. Σε αντίθεση όμως με αυτές τις δύο περιπτώσεις και πολλές άλλες που δεν θυμάμαι τώρα, έχουμε το Μιλγουόκι να ευχαριστεί τον Γιάννη. Παρότι έφυγε και πήγε σε μια αντίπαλη ομάδα, να τον ευχαριστεί και να του εύχεται καλή συνέχεια. Πώς να σου το πω. Είναι πολύ
2: σημαντικό. Τον ευχαριστεί βέβαια γιατί φεύγει μια χρονιά πριν έλυγε και το συμβολαιό του. Δεν φεύγει σαν free agent. Οπότε τους δίνει και αυτός πίσω εισαγωγικά. Έτσι. Γιατί ακόμα είναι, πώς να το πούμε, περιουσία των Μιλγουόκι ο Γιάννης. Οπότε σέβεται και αυτό νομίζω την ομάδα. Θα μπορούσε να κάτσει δηλαδή άλλο ένα χρόνο και να πάει μετά να πάει όπου θέλει. Αλλά σίγουρα ναι, η αγάπη που πήρε και έδωσε μάλλον, νομίζω ότι μένει και νομίζω, όπως λέγαμε και άλλη φορά, έχει φτιάξει εκεί πέρα κάποια βάση, δηλαδή έχει το σπίτι του, έχει πάρει μετοχές σε μια ομάδα, νομίζω, baseball, έχει δηλαδή δώσει κάποια πράγματα εκεί και δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα συνεχίζει να ασχολείται. Επίσης του είχαν φτιάξει ένα χώρο κάπου στο κέντρο του Μιλγουόκι, δεν ξέρω να το διαβάσατε αυτό, που όλοι αφήνανε κάποιο αυτόγραφο, κάποιο μήνυμα, λουλούδια, ευχαριστούμε πολύ. Κάπως ο λαός του Μιλγουόκι, ας πούμε, ήθελε να τον ευχαριστήσει δημοσίως και όλοι διαλέξαν εκεί ένα μέρος κάπου στο κέντρο και αφήνανε λουλούδια και κάποιοι. Μάλιστα, έμοιαζε και λίγο σαν να πέθανε και έκανε πώς το Γιάννης, παιδιά δεν έχω πεθάνει. Αλλά δείχνει αυτό, ότι η αγάπη, η ειλικρίνεια που δίνει από τη δουλειά του και αυτό που δίνει αυτός από μόνος του φαίνεται και νομίζω το εισπράζει τώρα, ναι.
1: Δεν ξέρω, να πάμε σε Ελλάδα-Ευρώπη, δεν ξέρω αν γίνανε οι πρώτες μεταγραφές, αν έχεις μάθει τίποτα.
2: Έχουν αρχίσει μεταγραφές τώρα, βέβαια πολλές αλλαγές και σε πολλές ομάδες της Ευρώπης και στην Ελλάδα.
1: Ναι. Είδαμε την επιστροφή του Μπράβιτς στον Παναθηναϊκό.
2: Έτσι, αυτό ήταν το μεγάλο μπαμ και μάλιστα τώρα αυτή την περίοδο έχουμε όλους τους μεγάλους προπονητές, έχουν ένα μεγάλο ένα συνέδριο προπονητών και κάνουν σεμινάρια και είναι και εκεί και ο Μπράντοβιτς στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Ναι.
2: Ο Μπράντοβιτς είναι ο οποίος νομίζω ήταν σαν μονόδρομος για τον Γιαννακόπουλο, έτσι, μετά τον Αταμάν. Δεν νομίζω να είχε δεύτερη επιλογή, αν και ακούγονταν ο Πασκουάλ και κάποιοι άλλοι. Νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς, αν έλεγε όχι, πραγματικά η δεύτερη επιλογή θα ήταν, πώς να το πούμε, λίγο. Πολύ λιγότερο ιδανική, πολύ λιγότερο ενθαρρυντική. Ο Μπράντοβιτς νομίζω ότι θα περάσει πάλι αυτό που χάθηκε λίγο, το κομμάτι της αυταπάρνησης και να παίζουν όλοι για την ομάδα. Δηλαδή ο Αταμάν το πέρασε τελείως στην άλλη άκρη, ότι ο κάθε παίχτης ας αναλογιστεί στις ευθύνες του και ας παίξει αυτό που ξέρει, γιατί πληρώνονται όλοι, το έκανε πολύ επαγγελματικά και πολύ NBA. Οπότε νομίζω ότι θα ταιριάξει τη φιλοσοφία των Ελλήνων ότι ο Μπράντοβιτς είναι πάλι πίσω και ήδη βλέπουμε ονόματα να έρχονται πολύ καλά. Πήρε και τον έναν από τους γκάρ της Βαλένθια, πολύ καλός παίχτης. Η Βαλένθια, η οποία να πούμε ότι έχει διαλυθεί, ακόμα και ο προπονητής της, δεν ξέρω αν το θυμάστε, που κάνει τα επεισόδια εκεί με τον Αταμάν, έφυγε και πήγε στην Ρεάλ Μαδρίτης. Και μάλιστα φεύγοντας λέει, εντάξει, λέει, δεν θα καθόμουν, λέει, η ομάδα διαλύθηκε. Ολυμπιακός έχασε και αυτούς μερικούς παίκτες, όπως ο Άλεκ Πίτερς που ήταν για μένα ο MVP των περσινών των τελικών της Ευρωλίγας, παρότι το πήρε ο Φουρνιέ. Ο Πίτερς, ναι, ο οποίος μάλλον ψάχνει να βρει περισσότερο χρόνο για πίεση στην Αρμάνι Μιλάνο. Είχαμε NBAers να έρχονται πίσω Ευρώπη, όπως ο Βαλαντσιούνας. Τώρα έτσι λέω εδώ και εκεί μερικά ονόματα. Ο Βαλαντσιούνας, ο οποίος γύρισε πίσω στις Ζαλγκίρις. Στις Ζαλγκίρις Κάουνας, παρότι είχε ακουστεί και το όνομά του για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ο Μπράντοβιτς βγήκε και είπε κιόλας ότι δεν μας ενδιαφέρει ο παίχτης. Ο Μπογκδάνοβιτς που ήταν για τον Παναθηναϊκό πάλι λόγω Μπράντοβιτς, ίσως τελικά θα μείνει NBA άλλη μια χρονιά. Υπέγραψε στους Χιούστον, νομίζω. Δεν θυμάμαι τώρα. Γιατί θέλει να κάτσει να πάρει και το εφόρου ζωή σε ασφάλεια υγείας για την οικογένειά του. Γιατί μετά τα 10 χρόνια εκεί παίρνεις κάποια δικαιώματα στην Αμερική. Άκουσα το τελευταίο πολύ ενδιαφέρον. Ο Άρης έκανε πρόταση 2 εκατομμυρίων στον Κώστα Παπα-Νικολάου του Ολυμπιακού να τον πάρει. Το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει, αλλά ήταν πολύ ενδιαφέρον σαν σενάριο. Το οποίο βέβαια φυσικά το θέλει και ο Ολυμπιακός να μείνει, γιατί πέρα από ότι εντάξει, μπορεί να μην έχει πέσει λίγο στην απόδοσή του, να έχει ηλικία, σίγουρα είναι αυτός που κρατάει τα αποδυτήρια και είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα να έχει υγεία αποδυτήρια. Μ' αρέσει επίσης που είδαμε πίσω να γυρνάει ο Μάικ Μπατίστ και ο Διαμαντίδης ως επιτελείο πλέον βέβαια. Οπότε στον Παναθηναϊκό θα έχουμε και Διαμαντίδη και Μπατίστ και Αλβέρτη. Μπορεί να μπουν μέσα και να παίξουν, ξέρω εγώ. Αλλά έχει και αυτό ενδιαφέρον. Εντάξει, ο Άρης συνεχίζει τις μεταγραφές. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο νομίζω υπέγραψε σήμερα και επίσημα. Νομίζω για 3 χρόνια. Ο Θανάσης ακούγεται για τον Άρη. Ο Άλεξ νομίζω υπέγραψε. Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο υπέγραψε τον Προμηθέα στην Πάτρα. Οπότε όλα τα αδέρφια είναι άντε. Αλέκο, ποιος τη χάρη σου.
0: Ναι. Αλλά το ακούμε.
2: Οπότε είναι όλα τα αδέρφια πίσω στην Ελλάδα από ό,τι φαίνεται και στον Γιάννη, που ελπίζουμε και αυτό σύντομα στο Αλεξάνδριο.
0: Ναι. Έλα, κλείστο, ναι, έλα, πες το.
2: Το κλείνω αυτό, ότι εντάξει, μεταγραφές συνεχίζονται. Η Εθνική πιστεύουμε θα περάσει τη δεύτερη φάση χωρίς πρόβλημα σήμερα το βράδυ. NBA δεν έχουμε κάτι άλλο. Υπάρχουν και εκεί μεταγραφές που εντάξει, μπορούμε να τα πούμε λίγο πριν την έναρξη τη σεζόν, τι ακριβώς και πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση. Με σημαντικότερο όνομα του LeBron, ο οποίος έχει μείνει φεύγει από τους Lakers, οπότε ψάχνει να συνεχίσει. Δεν παρετείται ακόμα, δεν σταματάει το μπάσκετ. Και του Γιάννη, αυτή που είπαμε προηγουμένως, η μεταγραφή. Αυτά, παιδιά.
0: Ωραία, λοιπόν, Δαμιανέ, να σε ευχαριστήσουμε για την παρουσία σου. Να έχεις ένα καλό βράδυ. Αν μπορούμε την άλλη εβδομάδα, καλώς. Αλλιώς, όποτε μπορέσεις. Λοιπόν,
2: καλό βράδυ.
0: Αυτά, λοιπόν. Νίκο, φτάσαμε στο τέλος. Τα είπαμε όλα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε δυνατόν. Είχε πολλά θέματα η κουμπή.
1: Ναι.
0: Και επιμέρους θέματα πέρα από τα ζωντανά, δηλαδή το Μουντιάλ και τα πολιτιακά με επίκεντρο το NPL. Είχαμε ειδήσεις όπως του Ποστέκογλου η πρόσληψη σε ομάδα της Σαουδικής Αραβίας,
1: η αποχώρηση του Γιώργου Κατσάκη από την ομάδα του Παγκύπριου.
0: Πολλά θέματα, υπήρχαν πολλά. Θα τα καλύψουμε. Να ευχαριστήσω πολύ εσένα, Νίκο, για την πολύτιμη βοήθειά σου, όπως επίσης τους συνεργάτες, να τους ευχαριστήσουμε μάλλον, τον Τάκη τον Σβίγκο, τον Στέλιο Γεροντάρα, τον Κώστα Σαρακίντση, τον Δαμινό Τζαβέλα.
1: Και να ευχαριστήσουμε τους καλεσμένους μας, τον προπονητή του Άκλι Κένενς Κριστάλα και τον Γιώργο Μπαμπατσιά.
0: Και εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού για την ερχόμενη Κυριακή με πλούσια ύλη και πάλι, με πολύ Μουντιάλ, NPL και πολιτιακά, Ελλάδα και ίσως και μπάσκετ. Να είσαι καλά, Νίκο μου.
1: Και εσύ, Αλέκο. Όχι, απλώς να.
0: Στεναχώρησα λίγο, έτσι. Πέταξα την πηχτή για τον Κάλλη και τον Γιαννάκη.
1: Όχι, εντάξει. Εντάξει, είναι αλήθεια. Μας πίκρανε, δηλαδή αυτή.
0: Ευτυχώς όμως δεν ήταν κατά κοινό, δηλαδή όλο το. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι ο Έλληνας φίλαθλος είναι ανεκπαίδευτος. Δεν έχει πολιτισμό μέσα του. Πολύ εύκολα.
1: Κοίταξε, αλλά εάν κοιτάξεις τώρα, νομίζω η σχέση Γκάλι και Άρη, δηλαδή έχουν. Δηλαδή...
0: αλλά ο Γκάλις έδωσε τόσα πολλά στον Άρη. Έδωσε στο ελληνικό μπάσκετ και στον Άρη πάρα πολλά. Και νομίζω ότι ίσως να έχει επηρεάσει και τον Αντετοκούνμπο στην απόφαση αυτή.
1: Ίσως.
0: Ίσως να τον έχει επηρεάσει.
1: Ίσως. Γιατί βλέπουμε ότι εντάξει, τώρα υπέγραψαν τον Κώστα και προσπαθούν να μήπως και υπογράψουν το Αθανάση. Να δούμε.
0: Ναι. Ωραία, λοιπόν. Νίκο μου, να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ σε όλους. Καλή εβδομάδα και μείνετε συντονισμένοι εδώ στην συχνότητα του ρυθμού με πολλή μουσική και αύριο το πρωί στο Greek Breakfast Show με τον Στράτο Αταλίδη. Από μένα, καληνύχτα και καλή εβδομάδα.
0: Καλό σας βράδυ, φίλοι μου. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
3: Ο Βασίλης ρωτάει, τελικά μάθαμε, λέει, από πού ερχόταν η μυρωδιά γκαζιού στην Ελλάδα. Μέχρι χθες το βράδυ πάντως δεν ήξερε κανένας, να σου πω την αλήθεια. Μυστήριο παραμένει ακόμα η αιτία της έντονης μη αέριου σε περιοχές Αττικής. Πώς έχετε μεγάλο σεισμός και κάποιοι δεν θέλουν να φοβήσουν τον κόσμο.
4: Κατάμενο δίσκο είναι. Άιντε, όλα εγώ πια.
3: Ναι, μπορεί να είναι Ελλάνια πορδί. Μήπως, λέει, ξεφούσκωσε ο Βαγγέλας από τη στεναχώρια του. The Greek Breakfast
5: Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: πουθενά. Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό. Μαζί στο παραδείσο.
1: Ρυθμός Radio.
0: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.

0: Στη Μελβούρνη ακούς μόνο Ρυθμός Radio.
1: Λες δε με θέλεις, λες πως λυπάσαι,

0: Τώρα που λέγατε για διακοπές και άμα επιτρέπετε, θέλω να στείλω λίγα χαιρετίσματα στην παρέα μας που βρίσκεται στον δρόμο αυτή την...
1: Μας ακούνε, μας ακούνε.
0: Βέβαια μας ακούνε, βέβαια. Γεια σας παιδιά. Είναι τώρα, είμαστε περίπου 10 με 12 οικογένειες στράτο.
1: Στον δρόμο. Κάτσε ρε Μανώλη, Μανώλη, κάτσε να το κάνω λίγο εικόνα. Δηλαδή είστε 12 οικογένειες με αυτοκίνητα και πηγαίνετε εκδρομή, βόλτα, διακοπές.
0: Ναι, μπράβο.
1: Πόρε φίλε, ωραίο.
0: Αυτό το κάνουμε στράτο περίπου 15 χρόνια τώρα το κάνουμε. Το Australia Day Weekend. Πάμε camping.
2: Καλημέρα. Είμαι ένας από τους Έλληνες, από την παρέα που ταξιδεύει.
1: Ωραία. Ωραία περνάτε έτσι. Άμα το κάνετε κάθε χρόνο αυτό, Αντώνη, είναι πολύ ωραία έτσι να μαζεύετε 12 οικογένειες να πηγαίνετε να κάνετε κάμπινγκ. Μ' αρέσει.
2: Είναι μπράβο. Πολύ ωραία. Ξέχασε ο Μανώλης όμως να σας πει μερικά σπουδαία πράγματα.
1: Για πες.
2: Ένα από τα σπουδαία είναι πως είμαστε οι περισσότεροι κουμπάροι.
1: Όλοι μαζί, κάτσε το. Εδώ γίνεται του κουμπάρου το κάγκυλο που
3: κάτσε ρε φίλε, εσείς είστε όλο το χωριό που γίνεται ο σασμός να πει.
4: Ναι, εδώ, γεια σας, τι κάνετε.
1: Άλλος κουμπάρος,
3: νούμερο 3, άλλος κουμπάρος.
5: Πώς το καταλάβατε.
6: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο ρυθμός.com.au, στο ρυθμός app και σε όλες τις εφαρμογές.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 1. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

покриви кардия му, θέλω να μείνω μόνος μου, εγώ και οι ενοχές μου, αυτός είναι ο λόγος μου.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούστε.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Your radio is indeed star.

σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: σε χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα, εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε, μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα ποτέ δεν σε ξεπέρασα.

0: Σε χρειάζομαι.
1: Ακούς
2: Ρυθμός Radio.

Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: υπάρχουν κάποιοι δίλτο που μπορεί να το φορέσει η γυναίκα και να πάει στη δουλειά και ο άντρας από το κινητό, όπου, σε όποιο σημείο του κόσμου να είναι, να μπορεί να την ικανοποιεί.
1: Πολύ δυνατό, ρε, αυτό.
0: Δηλαδή μέσω satellite και wallet. Εγώ το μισώ. Εσύ μπορεί να έχεις πάει Ελλάδα ταξίδι και να ικανοποιείς τη γυναίκα σου στην Αυστραλία.
1: Ναι, εντάξει ρε φίλε, δεν είναι, άμα το βάλεις και το σκεφτείς λίγο αυτό, δεν είναι κακό, του δεν χάνεις την επαφή, καταλαβές.
2: Προτείνω σε όλους τους ακροατές, όπου τον πετυχαίνετε τον μπάγκαλο, να τον καταβρέχετε. Να παίρνετε ένα κουβά νερό και να το ρίχνετε πάνω του. Μπάσκετ συνέρθει, κρύο νερό θέλει.
3: Όξα, ρε! The Greek
4: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.
1: Δεν είχατε υποδοχή στα μαγαζιά.
2: Υποδοχή λέγατε.
1: Πώς τις λέγατε, υποδοχή.
2: Υποδοχή.
1: Καλησπερτζούδες τις λέγαμε.
2: Εμείς. Εσείς. Εμείς είμαστε καλησπερτζούδες. Και ο άντρας, καλησπερτζής. Αλήθεια.
0: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές.
3: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξω στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο σπλέιτ.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά.
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
4: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
5: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
6: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Ελλάδα άκουσα κάτι.
1: Κοίταξε, το...
0: πολύ εύστοχο, ρε παιδί μου. Το... πήγε ο άλλος, λέει, να πάρει ένα βαζάκι μέλι που έπαιρνε συνέχεια. Λέει, καλά, ρε φίλε, λέει, εγώ λέει, κάθε εβδομάδα παίρνω, λέει, μέλι. Λέει, 6 ευρώ, λέει, και το μέλι. Με τώρα λέει, γιατί 8. Ρε φίλε, λέει, τι να κάνω, λέει, που πήγε, λέει, το πετρέλαιο. Ωρε φίλε, λέει, χίλια συγγνώμη, λέει, τώρα αισθάνομαι πολύ άσχημα. Μόλις έμαθα, λέει, ότι οι μέλισσες πετάνε με ντίζελ.
2: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξίδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. .com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
2: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη burger? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
1: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Mall Oakley.
1: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του. Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
6: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
7: Έχασες κάποιο interview?
6: Κανένα πρόβλημα.
7: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

τους λόγους μες στο χάρτη. Είσαι μια πόλη σκοτεινή και δεν σε βρίσκει η αγάπη, κι αφού αντέχει